μοιράσματα της πόρνης, ο γυμνώματα οφειλιά, ο της κόρης που ντροπιάζεται δάκρυα και ξεφώνει.

0: απλές οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 4.
1: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

0: Καληνύχτα.
1: Ακούς Σφαίρα 94,4.
2: Τα σύνορα που πέρασα δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου ονείρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ, κι αυτή με προσπερνάει με βλέπω.

αγοράζω ύλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς τον κόσμο αυτό κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία, δώσε μας λίγο πράσινο κύφ μαροκινό και θα στο ξεχνάς.

0: άλλος τρόμος. Χωρίς να ξέρω όμως αν τελειώσει ο δρόμος. Αν θα περάσει ο πόνος, πες μου πόσο ακόμα θα πατώ στο χώμα και εσύ ψηλά εκεί. Δρόμος κι άλλος δρόμος. Δρόμος κι άλλος δρόμος.
1: Δρόμος κι άλλος δρόμος.
0: Δρόμος κι άλλος δρόμος.
2: Βρείτε μας και στο Facebook Σφαίρα 944.

0: όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
8: Όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Τι.
10: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Σφαίρα 102,2.
14: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

Η ώρα είναι 6:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Αργήσαμε λίγο σήμερα, η αλήθεια. Είναι ο Νίκος δηλαδή. Εγώ μια χαρά ήμουν, σωστός και τυπικός στην ώρα μου. Δεν έχει ανοίξει μικρόφωνο ακόμα, οπότε ό,τι θέλω λέω. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε. Σήμερα που η μέρα είναι Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026, είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Κάπως έτσι παρέα εδώ με Νίκο Καλούδη, εκ δεξιών μου θα πάμε μέχρι και τις 7. 7 η ώρα ακριβώς. Εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου και ο Γιώργος Λιανός. Για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Λοιπόν, για όλο αυτό που τρέχει στο ίντερνετ και στα social media και με τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, από βίντεο και podcast βοηθά τους νέους να μάθουν πώς θα κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης σελίδα στο 1454 και φυσικά όπως κάθε app μπορείτε να το βρείτε στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Δεν θέλεις να, δεν θες να πεις τίποτα, Νίκο, εσύ. Λοιπόν, ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο. Ένα Σαββατοκύριακο το οποίο ήταν γεμάτο, ρε παιδί μου, όπως και να το κάνεις. Θα στα πω μετά, Νίκο. Εγώ βγήκα το Σάββατο, δεν ξέρω αν το είδες στα stories μου. Ένα Σαββατοκύριακο που ήταν μπασκετικά τουλάχιστον γεμάτο. Να πούμε τα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Κάτσε να δω πώς το έλεγα χθες, γιατί μου σκάσε και μήνυμα στο κινητό. Συγχαρητήρια σε μια ελληνική ομάδα. Πόσο έληξε, ρε παιδιά, να δούμε λίγο. Περίμενε να ρίξω μια ματιά. Είδα χθες, η αλήθεια είναι, κάποιες ματιές κλεφτές. Αλλά επειδή βλέπαμε ταινία, δεν το είδα όλο, κατάλαβες. Δεν το είδα μέχρι το τέλος. Στον Πειραιά έγινε ο κακός χαμός εχθές. Να τα λέμε και αυτά. Βλέπω εδώ οι εικόνες και λογικό είναι. Ολονύχτιο ήταν το πάρτι για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού μετά την νίκη στο τελικό της EuroLeague με 92-85 επί της Real που χάρισε στον Ολυμπιακό την τέταρτη Ευρωπαϊκή Κούπα. Υπεράνω, αν και Παναθηναϊκή, να πούμε ένα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για αυτό που μια ελληνική ομάδα μας έκανε ευρέως γνωστή στο εξωτερικό. Θα μου πείτε, δεν θα θέλεις να ήταν η δικιά σου? Θα ήθελα, δεν είναι όμως, οπότε ας είναι μια άλλη ελληνική ομάδα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που πραγματικά κατάφερε να σηκώσει ακόμα ένα τρόπαιο. Το λέω λίγο με τρεμάμενη φωνή. Ναι, εντάξει, θα ήθελα να ήταν η δική μου ομάδα, ρε παιδί μου, αλλά δεν ήταν. Τι να κάνουμε τώρα, προχωράμε, πάμε παρακάτω. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα του Ολυμπιακού. Τι άλλο μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτά, αφήνω λίγο τα δυσάρεστα νέα που έρχονται έτσι από νωρίς το πρωί. Θα τα δούμε στη συνέχεια και θα δούμε και την επικαιρότητα και θα δούμε και όλα όσα τρέχουν εκεί έξω. Στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Κάνουν χαμούλη με τη μαναβική τους. Ξέρεις όμως πως καταφέρνουν να τα βρίσκεις πάντα φρέσκα? Γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από το κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφορά. Στα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων αλλά και τη φρεσκάδα τους. Και όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, έτυχε να έρθουμε 6.30 ώρα, οπότε break και επιστρέφουμε.
1: Πάμε σε break και φάμαστε.
2: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
3: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
4: 1881
5: 1961
6: 5050
7: 1471.
0: Ναι!
8: 12-12.
0: Μπράβο!
9: 1940.
3: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob.
4: Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
5: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
8: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
7: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
13: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
14: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
13: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
12: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
13: Ορίστε!
12: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
15: Λακιώτης, από το 1978, η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμουσε κρίση.
16: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
17: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
15: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
18: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
20: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
21: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
22: Μήπως λεφτά?
21: Τα λες και λεφτά.
22: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
21: Τι σου λέω τόση ώρα?
1: από την τσέπη μου.
2: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
22: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Να, Νίκο, κοίτα, κοίτα. Καταρχάς να πούμε ότι επιστρέψαμε εδώ, είμαστε, ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας. Καλή εβδομάδα σήμερα, καλή 25 εβδομάδα, Μαΐου 2026. Διαβάζω εδώ στον καθρέφτη για σένα. Η Ζήλια λέει δείχνει, όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους, αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες, Νίκο.
1: Μπράβο.
0: Και δεν το λέει οποιοδήποτε, ο κύριος Πολίτης το λέει.
1: Μπράβο, τέλεια, και το βρήκε.
0: Το βιβλίο Καθρέφτης κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και είναι από τις εκδόσεις Διόπτρα και πραγματικά.
1: Μπράβο, το βρήκε. Όλες,
0: τώρα
1: το βρήκε.
0: Που έρχεται και καλοκαιράκι, ανακαλύψτε το για να το διαβάσετε. Είναι πάρα μα πάρα πολύ ωραίο. Τώρα σε άλλα νέα, τι ήθελα να σας πω. Σένεκα Medical Group συνεχίζει να μας εκπλήσει ευχάριστα. Έχουμε πει όλες οι μεταμοσχεύσεις μαλλιών γίνονται από εξειδικευμένους γιατρούς με αυστηρά ιατρικά πρωτόκολλα και φυσικά μόνιμα αποτελέσματα. Όπως ας πούμε έγινε και με το Θοδωρή, το φίλο του Γρηγόρη. Εδώ σας τα λέμε και σας τα ξαναλέμε. Λοιπόν, το Σάββατο 13 Ιουνίου η Σένεκα διοργανώνει Open Day Event στην κλινική της Αθήνας, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους όσους δηλώσουν συμμετοχή να δουν live τη διαδικασία μεταμόσχευσης μαλλιών. Πολύ ενδιαφέρον. Θα μιλήσετε με συμβούλους και γιατρούς, θα λύσετε έτσι κάθε απορία και θα γνωρίσετε από κοντά την απόλυτη διαφάνεια, την ποιότητα και τη σοβαρότητα της Σένεκα. Οπότε μπείτε στο site senecamd.com, δηλώστε τώρα συμμετοχή και ειλικρινά θα ζήσετε μια μοναδική εμπειρία.
1: Η καθημερινότητα αποκτά περισσότερη αξία με επιλογές που συνδυάζουν αγορές, ταξίδια και φαγητό. Best of my day και την ενότητα Day Rewards Coupons και βρες τα κουπόνια για να κερδίσεις 20% έκπτωση για αγορές στο About You αλλά και στο 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από την Ferriscan, ειδικά για μια σύντομη απόδραση. Και η εμπειρία ολοκληρώνεται με κουπόνι 10 ευρώ για το e-food για κάθε γευστική επιλογή. Μπες τώρα στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και ανακάλυψε όλες αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
0: Λοιπόν, άνοιξα εδώ τα τευτέρια και άνοιξα και το φάκελο της εκπομπής μας. Βλέπω εδώ πέρα και τι δεν έχουμε. Σφαίρα Park Concept έχουμε. Concept, συναυλία της Μαρσό στο Άλσος Παγκρατίου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 η ώρα το βράδυ. Είναι το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και πραγματικά το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει γιατί η είσοδος είναι ελεύθερη και πραγματικά μην το χάσεις. Και πάω στο Σφαίρα Password που μου στέλνετε μήνυμα και το Σαββατοκύριακο. Και μου λέτε πώς θα πάρουμε αυτό το αυτοκίνητο, ρε Παναγή. Κάνε κάτι άμα μπορείς. Δεν στο λένε εσένα, στο λένε και εσένα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Όλα θα γίνουν με απόλυτη διαφάνεια. Γιατί δίνουμε το νέο MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, σε όλες τις εκπομπές, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, πέφτει ένας τετραψήφιος κωδικός στον αέρα. Σε ανύποπτο χρόνο. Εσείς τότε στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22. Σφαίρα Password και το ονοματεπώνυμό σας. Γίνεται κλήρωση, σας καλούμε, μας λέτε το Σφαίρα Password και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση. Είναι πολύ απλός ο τρόπος και πάρα πολύ εύκολος. Κάτι μου λέει ότι σήμερα θα το βάλουμε και λίγο νωρίς και εμείς εδώ. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα για τον καιρό, Νικόλα μου. Είσαι έτοιμος για σήμερα Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026. Με το Σάκη τι γίνεται σήμερα, θα τον
2: καλά.
0: Έχουμε.
2: Μου είχε πει ότι θα το έχουμε.
0: Α, ωραία, ωραία. Μάτι είναι. Ποιο σε μάτιαξε?
1: Την Παρασκευή, άστα, τα είχα ανάγκη μεγάλη.
0: Αλήθεια, λες
1: ναι,
0: τώρα.
1: Πολύ μάτι, δεν καταλαβαίνεις.
0: Τι λες, ρε Νικό μου, με κάνεις έτσι τώρα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Ναι. Ωραία, έλα, βάλε τα νέα για τον καιρό. Πάτα το ρημάδι. Αυτό το καιρό το Σάκη λέει, ρε Νικό μου, αυτό.
1: Αυτό είπε.
0: Θα
1: να φτιάξουμε για σένα. Θα φτιάξουμε μετεωρολόγους.
0: Λοιπόν, για σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου στην Κεντρική Μακεδονία, την Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Κρήτη, λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη.
1: Δηλαδή,
0: όχι. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη 3 με 4 αποφόρους στο Αιγαίο 7, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 25, στις υπόλοιπες περιοχές 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας. Πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές, η ζωή μου όλη είναι αυτή. Και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό, αγόρι, γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ. Αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα χωθούμε κιόλας. Παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό, αγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο, ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Η στοίχημα ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη συνεργασία της με τη FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 για Ελλάδα και Κύπρο. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία τους μετά το Μουντιάλ του Κατάρ, όπου η στοίχημα ανέγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σημαντική συνεργασία, η στοίχημα θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία γεμάτη δράση, εκπλήξεις και έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στοίχημα, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA του 26-21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, την Παρασκευή είχαμε ένα νικητή από Venturi Spheres που θα ταξιδέψει στην Ιταλία στο δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι. Αυτή την Παρασκευή νομίζω ότι είναι ο τελευταίος νικητής που θα κερδίσει. Το καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Venturi Spheres. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως και κουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι. Ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com και αυτή την Παρασκευή ένας τυχερός θα κερδίσει εισιτήρια για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, venturisferis και το ονοματεπώνυμό σου.
1: Να σας πω τώρα που είναι και πρωί και όλες τα καταστήματα Γρηγόρης φέρνουν το πιο ακραίο νέο, γιατί μέχρι τις 14 Ιουνίου ρίχνουν την τιμή του καφέ στο 1,80. Ακραίο. Ακραίο.
0: Εγώ λέω ακραίο.
1: Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, απόλαυσε τον καφέ σου μόνο με 1,80, ανακάλυψε όλες τις σούπερ προσφορές Γρηγόρης και κέρδισε με κάθε 10 καφέδες έναν ακόμη δώρα. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη.
0: Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στα νέα που βρίσκονται στην επικαιρότητα. Αν και η νίκη του Ολυμπιακού με τη Real Madrid εδώ, κατακτώντας, κάνοντας τον πρωταθλητή Ευρώπης, είναι νούμερο 1 σε όλα τα site, η αλήθεια είναι. Τι άλλο, κάτσε να δούμε και τα υπόλοιπα. Όμως, Γιαννακόπουλος για τέταρτη EuroLeague του Ολυμπιακού. 7 ευρωπαϊκά έχουμε εμείς. Τώρα πήρα από το τέταρτο. 7 έχουμε εμείς. Κάτσε γιατί αυτό με ανεβάσει λίγο ηθικά. Περίμενε. Θα μου απαλύνει λίγο τον πόνο.
1: 7 έχουμε. Ναι.
0: 7 έχουμε. Εντάξει, πάλι καλά. Να έχουμε κάτι να λέμε. Ορίστε. Τρομακτικό βίντεο, αεροπλάνο. Εδώ μεταξύ μας, να παρηγορούμαστε. Τι άλλο. Κάτσε να δω, ρε παιδί μου εδώ πέρα. Όλα αυτά είναι. Να ζείτε, λέει, στον παράδεισο. Η Βρετανίδα που μετακόμισε μόνιμα στη Λευκάδα με την οικογένειά της. Τα έχω βάλει και στο Γρηγόρη, βέβαια, αυτά, γιατί τα ξαναλέω εγώ. Ένα νέο, η αλήθεια είναι που ήρθε και είναι λίγο... πάρα πολύ στενάχωρο. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι ότι τα ξημερώματα τώρα της Δευτέρας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών η γογό μας Τροκώστα. Ζωή σαν παραμύθι, διαβάζει εδώ, με σκληρό τέλος, η τηλεοπτική καριέρα, η σχέση με τον Τραϊανό Δέλα και η άνηση μάχη με τον καρκίνο. Μετά από ό,τι μαθαίναμε τουλάχιστον και εμείς από τα δημοσιεύματα, έδινε πάρα πολύ καιρό τη μάχη με τον καρκίνο, δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Να ευχηθούμε συλληπιτήρια και στον σύζυγό της, τον Τραϊανό, και στην κόρη της. Είδαμε και την ανακοίνωση της κόρης της που τη διαβάσαμε εδώ νωρίς το πρωί. Συλληπιτήρια. Πόσο νέα σε ηλικία, πόσο αυτές είναι οι δυσκολίες της ζωής. Τα συλληπιτήρια μας. Αυτά έτσι στα δυσάρεστα νέα της ημέρας. Τώρα όλα τα υπόλοιπα, Γρηγόρης Αρναούτογλου έρχεται και θα τα δούμε όλα σε πολύ πολύ λίγο. Προλαβαίνω για να δίνουμε τι κάνουν τώρα.
1: Τι θα
0: τραγούδι, επιστρέφουμε, ξαναφεύγουμε.
1: Πρόταση.
0: Τι θες να κάνουμε.
1: Ό,τι
0: χρονικά, θέλω να με ενημερώσει για τον χρόνο.
1: Πεις ό,τι θέλεις.
0: Ωραία, τραγούδι και επιστρέφω.
1: Ναι, και επιστρέφει.
2: Παρέα στο ψυχή.
1: Δεν έχει επιστροφές.
0: Δεν έχει επιστροφή.
1: Παρέα στο σφαίρα.
0: Κάτσε ρε Νίκο. Περίμενε ρε Νίκο μου, ένα λεπτό. Λοιπόν, η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος μας θυμίζει κάτι σημαντικό. Κάθε μικρή πράξη μπορεί να έχει αξία και να αποτελέσει μια συνειδητή επιλογή για το μέλλον μας. Ανακυκλώνουμε τις συσκευασίες μας, τους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός βιώσιμου πλανήτη. Η ανακύκλωση συσκευασιών είναι πιο εύκολη από όσο νομίζουμε. Δεν έχουμε παρά να αναζητήσουμε τους κοντινότερους μπλε κάδους στη γειτονιά μας και να απορρίψουμε εκεί τις συσκευασίες μας, δίνοντάς τους μια δεύτερη ζωή. Με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση και είναι στάση ζωής.

0: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
1: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
0: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
1: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
0: Θανάση, πες μου κι άλλα.
1: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.

0: στείλει πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
2: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου.
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
7: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε.
8: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
9: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
10: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
11: Και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Παχαρικά Καγιά.
12: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
13: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
14: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
15: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
2: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
3: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
4: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
5: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
6: είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
7: Έλα ρε παιδί μου.
8: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
9: Γρηγόρης Αρναούτο.
10: Να τα πραγκιάζα.
11: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
12: Γιώργος Διαλός.
13: Τι πλάσμα έχει βρει, κουκλής.
14: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
15: Να σε βοηθούν.
16: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
17: Παναγίστο
18: Ζάτο. Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
19: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
20: Στα τεξ, ο Νίκος Καλούνι.
21: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
22: Ένα, τρία,

0: Είμαστε εδώ, είμαστε, επιστρέψαμε. Ήσυχα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Γιώργη μου.
1: Ήσυχα, ρε, ήσυχα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι, καλημέρα, καλή
1: καλά,
0: εβδομάδα.
1: Καλά, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό μας.
0: Περίμενε.
2: Μέσα στο Άκας, να τους
3: να είμαστε κι εμείς, μόλις παρκάρουμε, βέβαια πέστατε.
1: Το έβαλα, Γρηγόρη μου, το έβαλα από κάτω.
0: Εντάξει, το έβαλε, τα ακούσατε, πάρ' το τώρα.
3: Μπράβο. Είναι ειδικό, γιατί είσαι σε τρεις παραδυναίκη και είμαι μία Ολυμπιακό.
0: Και ένας Ηρακλής.
1: Να πάμε στο γραφείο.
2: Πότε έγινες Ολυμπιακός? Πότε έγινες Ολυμπιακός εσύ, χθες το βράδυ?
3: Πότε ήταν Ολυμπιακός? Καλά, είσαι καλά. Πότε ήμουν Ολυμπιακός?
0: Άντρε παπατζό. Ήτανε Γιώργο, ήτανε Γιώργο, ήτανε όντως.
2: Απλά δεν εκδηλωνόταν.
0: Απλά δεν εκδηλωνόταν.
2: Μια ζωή στη σκιά μας. Μαύρισμα ποτέ, ποτέ μαύρισμα. Ήταν στη σκιά μας τόσα χρόνια.
3: Γιώργο, δεν χρειάζονται τέτοιες αντιδράσεις. Μπορείτε να πείτε, λέω, δεν χρειάζεται τέτοιες αντιδράσεις, πείτε μια συγχαρητήρια.
4: Ο Γιώργος είπε.
3: Α, έτσι που το είπε ήταν.
2: Συγχαρητήρια, μπράβο που το σήκωσε.
3: Ωραία, συγχαρητήρια πάρα πολύ. Λέω, Νίκο, θέλεις να πεις κάτι?
0: Μπράβο αυτό, συγχαρητήρια, πάμε στο...
2: πραγματικά, θα είμαι πολύ αντικειμενικός. Συγχαρητήρια σε όλους τους Ολυμπιακούς που χάρηκαν σε ένα μικρό ποσοστό την Euroliga που την κέρδισαν πανάξια, γιατί ήταν η πρώτη ομάδα που τερμάτισες. Και συγχαρητήρα για το μεγαλύτερο αποθυμένο τους, που νομίζω το 90% της χαράς τους είναι ότι το σηκώσαν στο ΆΚΑ. Κακά τα ψέματα. 9 στους 10 Ολυμπιακούς απόψε πανηγυρίζουν που το πήραν στο ΆΚΑ, όχι επειδή το πήρανε.
3: Εντάξει, εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, εμείς θα δώσουμε συγχαρητήρια τώρα.
2: Ψέματα λέω.
5: Μπράβο, Γιώργο.
3: Δεν ξέρω τι σκέφτεται καθένα.
2: Δεν το λέω, δεν το λέω κακό. Δεν το λέω για κακό.
5: Αλλά δεν το λέμε για το κτίριο. Το λέμε για την έδρα του Παναθηναϊκού. Δεν το λέμε για το γηπεδάρα προφανώς.
4: Η αλήθεια είναι ότι τσούζει λίγο παραπάνω.
2: Ορίστε.
3: Πέσατε στην άνοιξη τώρα που είναι Ολυμπιακός γι' αυτό. Λοιπόν, παιδιά, να πούμε συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια σε όλο τον κόσμο που χάρηκε. Τώρα, εγώ πάλι ξαναλέω για να κλείσω λίγο να βάλει τον ύμνο του Ολυμπιακού, όπως βάζουμε πάντα τους ύμνους όλων των ομάδων.
5: Τον έβαλα. Τον έβαλα, δεν ακούστηκε. Λόγω λοιπόν, τιμής, να σου πει Παναγής.
2: Τον έγραψε για 10 δευτερόλεπτα.
3: Όπως λοιπόν χαιρόμαστε με κάθε ομάδα, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό που κάνετε, παιδιά, ειλικρινά, να μην θέλετε να κερδίσει η ελληνική ομάδα την ξένη. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ίσως επειδή είμαι ηρακλειδέας και δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ αυτό, ο Άρης να έπαιζε, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, Πάτρα να έπαιζε στον Παναχαϊκή, θα έλειωνε να κερδίσει η ελληνική ομάδα.
2: Θες να μου πεις ότι αν ο Πακουτσής έβλεπε Αριανό να παίρνει Euroliga θα πανηγύριζε?
3: Φίλε, κοίταξε.
2: Γιατί είμαστε στα όρια του νέου, ότι είμαστε εμείς νεάτερα, ας πούμε.
3: Εγώ ο υγιής, ρε φίλε, φίλαθλος θα θέλει να κερδίσει η ελληνική ομάδα. Τώρα τα άλλα, έχουμε προβλήματα τόσο πολλά στην Ευρώπη, δεν βγαίνουν ομάδες. Στο μπάσκετ είμαστε καλά, γίτσες. Στο ποδόσφαιρο έχουμε προβλήματα και τέτοια, ψάχνουμε πόντους. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε άλλα θέματα. Αλλά δεν πειράζει, για να πάει και καλύτερα το πρωτάθλημα. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Ήταν ο καλύτερος, το αξίζει και ευχόμαστε οι Ολυμπιακοί να το χαρούν μέσα από την καρδιά μας. Ανεβαίνουμε, βάλε Νίκο.
5: Παίζει όλο το ανέβασμα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, κάπως έτσι ανεβήκαμε πάνω για άλλη μια φορά. Χθες έγινε και ένας χαμός, βγήκε πολλοί κόσμος έξω στον Πειρά, σε όλη την Ελλάδα, που δείχνανε εδώ πέρα διάφορα βιντεάκια. Ευχόμαστε λοιπόν να το χαρήκανε οι Ολυμπιακοί, για να το χαρήκαν όλοι οι υγιείς φιλάθλοι. Τότε το κύπελλο ήρθε ξανά στην Ελλάδα και ευχαριστούμε πάρα
1: πόσα
0: πολύ.
1: Πόσα χρόνια είχε να έρθει?
0: Νομίζω από το 20.
2: Από
0: πρόπερση. Ναι, δεν είχε και πάρα
1: πολλά.
0: Όχι, δεν είχε πάρα πολλά. Πρόπερση, ποιο το
1: Εμένα μου φαίνεται αιώνα.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα.
3: Ανέβηκε κιόλα, ανέβηκε και στην λίστα, έτσι.
0: Ποια λίστα?
3: Κάτω από τη Βαρέζε.
0: Ποιο?
3: Πλέον ο Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
3: Είστε που έχει 5 πανευρωπαϊκά. Η Βαρέζε νομίζω το 5ο το έχει πάρει το 74.
2: 75, 77 κάπου.
3: 77, μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Λοιπόν, είναι 25 το μηνός, όπως βλέπετε, κύριε Σιγητή.
3: Δεν θα σχολιάσει τίποτα.
0: Αλήτη.
3: Δεν θα σε αφήσω ήσυχο.
1: Δεν σχολιάζουμε.
3: Ένα αγώνα ο οποίο ευτυχώ δεν έχει καθόλου παραλυπόμενα. Συνέχισε τώρα. Δεν γίνεται να μην το πω. Θα σκάσω.
4: Έχουν στείλει εδώ η Παναθηναϊκή Παναγία. Εμεί το 4ο το είχαμε σηκώσει πριν 19 χρόνια.
1: Πάλι το πάτε σε μια κόντρα. Βλέπω τα story του BBC.
4: Αιώνια κόντρα είναι.
1: Εμάς μας βιάζει η Ρεάλ. Η Ρεάλ μας βιάζει.
3: Από αυτό ζούμε όμως, δεν άρεσε τώρα.
2: Σας υπαρέζει.
1: Δεν μας νοιάζετε εσείς. Και εγώ πείτε στα λεγόρια μου ότι δεν μας νοιάζετε.
0: Λοιπόν, είναι 25 του μηνός.
3: Περνάω καλά πάντως.
0: Η μέρα της πετσέτας, παιδιά, να πούμε σήμερα. Και δεν το ξεχνούν, είναι το Άγγλο συγγραφέα Ντάγκλας Άνταμς, σύμβολο και απαραίτητο εξάρτημα όσων κάνουν non-stop, όπως αναφέρεται στο πιο γνωστό έργο του Άνταμς, στο χιουμοριστικό μυθιστόρημα «Γυρίστε το γαλαξία με non-stop». Κάτι βέβαια που καμιά φορά θέλω να το συζητήσω με νέα παιδιά, ακόμη και 20χρονα, δεν ξέρουν τι είναι non-stop. Το ξέρεις, Παναγή?
4: Όντως.
1: Ναι. Πού να το ξέρουν?
0: Δεν το ξέρουν. Αυτή η γενιά. Εμείς από 16 χρονών κάναμε το στόπ. Φαντάζομαι τώρα διαφορεί. Αυτό και αν είναι κοινωνική συζήτηση.
4: Σε νησιά και τέτοια πιο πολύ τα
0: κάναμε. Πατούρε και στη Χαλκιδική και στη Θεσσαλονίκη. Για να πάμε στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική. Όταν το στόπ κάναμε. Δεν φοβόμασταν ποτέ ότι θα συμβεί κάτι. Και μετά ξεκίνησε ο φόβος. Και τέλειωσε τότε στο
4: πέρα. Τώρα βλέπεις έναν άνθρωπο να έχει ανάγκη και φοβάσαι να σταματήσει.
0: Φοβάσαι να σταματήσει. Ναι.
1: Εγώ πάντως, παιδιά, σταματάω.
0: Λοιπόν,
1: και πρόσφατα είχα σταματήσει. Έχω σταματήσει αρκετές φορές.
3: Νάνση, κακός. Συγγνώμη που το λέω.
1: Το ξέρω, αλλά θα σου πω κάτι. Είναι ένα στενό εκεί πέρα που είναι το στούντιο Κάπα, που πολλές φορές βλέπω παιδιά. Που είναι σκοτεινά, ρε παιδί μου. Και βλέπω παιδιά, κορίτσια, αγόρι, δεν έχει να λέει, που προσπαθούν να προχωρήσουν προς το μέσα. Κάποιες φορές τους έχω πει, θέλω να σας πάω πιο κάτω, που είναι η στάση. Γιατί τα λυπάμαι, σκέφτομαι ότι θα ήταν το δικό μου το παιδί.
4: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών. Να ορίσετε λοιπόν, δείτε πως κολλάνε αυτές οι δύο μέρες, ας πούμε. Τώρα να μην τη σχολιάσουμε λίγο παραπέρα. Καθιερώθηκε πρώτος Εθνική ημέρα εξαφανισμένων παιδιών στην Αμερική με απόφαση του Προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν το 83. Μάλιστα. Η επιλογή σχετιζόταν με την εξαφάνιση του 79 ενός εξάχρονου, η οποία είχε συνταράξει τις ΗΠΑ. Και Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου επίσης σήμερα, παρακαλώ. Μεγάλες μέρες, είναι 25 Μαΐου. Η άνοιξη μας αφήνει σε πολύ λίγες ώρες, θα έλεγα. Όχι, ούτε καν μέρες.
5: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
6: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Ήταν 1977 που σαν σήμερα 25 Μαΐου κάνει πρεμιέρα η ταινία «Ο πόλεμος των άστρων», της ελληνικής καταγωγής σκηνοθέτη George Lucas, παρακαλώ. Το 1980 η Καστοριά κατακτάει το κύπελλο Ελλάδος νικώντας τον τελικό τον Ηρακλή με 5-2. Το θυμάμαι, μια μαύρη μέρα για εμάς τους Ηρακλειδείς τότε. Αν και χαιρόμουν τα επόμενα χρόνια που το κέρδισε η Καστοριά, μια πολύ μεγάλη ομάδα επίσης. Μια ομάδα που δεν είχε να κάνει σχέση με πολύ μεγάλες, ήταν μια πόλη της χώρας που έπαιρνε ένα κύπελλο. Οπότε χαρήκαμε πάρα πολύ και γι' αυτό. Παρατήθηκε από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Τεμπονέρας, θα ενταχθεί στο κόμμα Τσίπρα. Αυτό εγώ δεν το κατάλαβα. Προσπαθεί ο Τσίπρας να κάνει καινούριο κόμμα και παίρνει κόσμο από το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι κάνει ένα τεράστιο λάθος.
3: Να
0: μην πάρει πουθενά, ρε φίλε. Άμα θέλει να φτιάξει καινούριο κόμμα, να φτιάξει ένα καινούριο κόμμα με καινούριους ανθρώπους. Το να παίρνει από την δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ θα συμβούν όλα αυτά που δεν γουστάρει κάποιο, για ποιο λόγο δεν ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ και έχασε. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό πράγμα. Κανένα, τίποτα. Τίποτα. Όποιος είναι αυτό, άμα θες κάτι καινούριο, μια φιλοσοφία. άκουσε κόσμο να το συζητάει χθες. Και να έλεγε, σκεφτόμουν λέει, να ψηφίσω τον Τσίπρα, αλλά να μην έπαιρνα κανένα από το ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύοντας ότι έχει αλλάξει και ο ίδιος. Αν πάρει, λέει, ένα μεγάλο μέρος από το ΣΥΡΙΖΑ, τότε πιο, το ίδιο πράγμα είναι. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Δυστυχώς. Αυτό λένε αυτοί που περιμέναν τον Τσίπρα, έστω και τώρα, να βρει κάτι καινούργιο. Το ίδιο πράγμα είναι. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Δυστυχώς. Αυτό λένε αυτοί που περιμέναν τον Τσίπρα, έστω και τώρα, να

0: Θεέ μου. Σε δημοπρασία, το ιστορικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η πριγκίπισσα Νταϊάννα όταν εμφανίστηκε με το φόρεμα της εκδίκησης. Κυριάκος Πυρακάκης, ο μεγαλύτερος άμεσος κίνδυνος για την ευρωπαϊκή οικονομία είναι μια νέα ενεργειακή και πληθωριστική πίεση. Μάλιστα. Ζείτε στον παράδεισο, η Βρετανίδα που μετακόμισε μόνιμα στη Λευκάδα με την οικογένειά της εξηγεί γιατί επέλεξε την Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα και έχουμε και ένα πολύ δυσάρεστο νέο που είδαμε σήμερα πρωί-πρωί. Χαμήλω το λίγο, χτύπω τα ακουστικά. Που έχει να κάνει με τη γωγό μας Τροκώστη.
1: Τώρα, μα κατά τη διάρκεια της νύχτας.
0: Τη διάρκεια της νύχτας έγινε αυτό. Ναι. Και έβλεπα στο Μέγκα κάποια στιγμή εκεί το πρωί που ανοίξαμε στην εκπομπή του. Αχ, κόλλησε το κεφάλι μου. Βοήθεια λίγο, Νάση.
2: Στο πρωινό Μέγκα. Εντάξει, πώς λέγεται. Ναι, Κοινωνία ώρα Μέγκα.
0: Κοινωνία ώρα Μέγκα που είναι ο Ιορδάνης και η Ανθή. Έβλεπα που παίξανε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που είχα κάνει στην Γογό πριν πολλά χρόνια που μιλούσαμε για αυτό το θέμα. Και λέω, παιδί μου, ότι αυτό το πλάσμα ήταν ένα πλάσμα γεμάτο φως, που μια πολύ ωραία τύψα. Ήμασταν και φίλοι, δεν ήμασταν κολλητοί, αλλά ήμασταν φίλοι γιατί έχουμε περάσει τόσο ωραία χρόνια. Αυτά τα ωραία τα χρόνια. Ήταν έξω καρδιά, ήταν σπαθή γυναίκα που ό,τι ένιωθε το έλεγε, ήταν στην κάμερα, ήταν εκτός. Τώρα από αυτή την ιστορία μένουν πάρα πολλά και έναν πολύ μεγάλο αγώνα, γιατί από ό,τι θυμήθηκα στη συζήτηση, γιατί δεν τα ήξερα, είχε καρκίνο στο στήθος και έκανε έναν πολύ μεγάλο αγώνα για να βοηθήσει και πάρα πολλά κορίτσια και πάρα πολύ κόσμο από τότε. Οι πληροφορίες που έπαιρνε όλο αυτό το διάστημα ήταν ότι δεν πήγαινε καλά,
1: χειροτερεύει η κατάσταση,
0: και ότι χειροτερεύε. Επίσης μου λέγανε πάρα πολλοί κόσμος για την παρουσία του Τραϊανού Δέλα, του συζύγου της, δίπλα σε αυτό το πράγμα που λέει ήταν κάτι μυθικό. Δηλαδή, λέμε, η αλήθεια είναι ότι όταν είναι ο άνθρωπος, εννοείται ότι είναι δίπλα, αλλά αυτό το εννοείται, ξέρετε, καμιά φορά επίσης δεν εννοείται. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, εννοώ. Έχουμε δει να συμβαίνουν σημεία κατάρατα. Αυτός ο άνθρωπος ήταν εκεί με ψυχή και σώμα, και μου λέγανε όλοι και κάποιοι φίλοι του που είχα συναντήσει σε ένα πλάνο πόσο πολύ αγωνίζει για να γίνει καλά. Το λιγότερο, επειδή πραγματικά την έχω γνωρίσει προσωπικά και όχι μία φορά, πολλές φορές, εγώ μου καλό ταξίδι μέσα από την καρδιά μου, ειλικρινά είσαι, θυμάμαι αυτή το χαμόγελό σου, την ψυχή σου, την καρδιά σου, την ομορφιά σου. Πραγματικά δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ εμείς οι παλαιότεροι που ξέραμε πολλά πράγματα που μέσα από την καρδιά σου μας έκαναν χαρούμενους και ευτυχισμένους. Καλό ταξίδι. Και συλληπιτήρια στην οικογένεια και σε όλους τους φίλους. Ήταν ένα πολύ στενάχωρο νέο πρωί-πρωί για ξεκίνημα εβδομάδας.
2: Η αλήθεια είναι το περιμέναμε όμως, το περιμέναμε. Εδώ και μια εβδομάδα.
0: Εγώ ξέρεις, πάντα πιστεύω σε ένα θαύμα, δεν περιμένω ποτέ τίποτα, αλλά όχι.
2: Καλά, εντάξει.
0: Δεν περιμένω κάτι τέτοιο. Πιστεύω πάντα σε ένα θαύμα.
2: Εγώ, επειδή παρακολουθούσα την υγεία της Γογούς και μιλούσα και με τον Χάρη Σιαννίδη, ήταν μια κατάσταση η οποία νομίζω ήταν μια αναστρέψιμη, αλλά αυτό, να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένειά της, να είναι από εκεί ψηλά και να τους προσέχει.

0: Μάλιστα, εδώ είμαστε 24 λεπτά μετά από τις 7. Να πούμε και μια αναφορά, παιδιά. Effort Design είναι αυτός ο καναπές των 8.500 ευρώ, ρε παιδιά, που το λυπίζομαι, να σας πω την αλήθεια τώρα. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να είναι ένας καναπές 8.500 ευρώ. Πώς μπορεί να είναι, ρε Παναγία, ένας καναπές 8.500 ευρώ. Δηλαδή, και με coffee table από πάνω έρχεται το Effort Design και σου λέει, ρε φίλε, πάρτε το ένα, πάρτε το άλλο, πάρτε το δώρο του καλοκαιριού να κλείσουμε, να αποχαιρετήσουμε τη 14η σεζόν για να πούμε στη 15η και να κλείσει αυτό το πράγμα υπέροχα. 8.500, δεν ξέρω εγώ, αυτοκίνητο κάνει 8.500. Τι αυτό, βάζει και βενζίνη. Αυτό το καναπέ πας βόλτες, δεν ξέρω τι κάνεις. Αλλά είναι η Effort Design που ουσιαστικά δίνει ρέστα. Είναι ό,τι καλύτερο, πραγματικά μια μαγική κατάσταση. Τα παιδιά handmade, όλα είναι χειροποίητα για όλα τα βαλάντια, από μια καρέκλα μέχρι ένα κρεβάτι, ένα καναπέ. Πραγματικά βρείτε τους www.effortdesign.com. Ό,τι έχετε στο μυαλό σας, θα το φτιάχνουν και όσα χρήματα και αν έχετε θα σας βοηθήσουν για να κάνετε το όνειρο αυτό πραγματικότητα. Λοιπόν, παπάκι F, κάτω παύλα 4, κάτω παύλα Design για το Instagram, να δείτε διάφορα πράγματα. Ελλάδα και Κύπρο, μοναδική εταιρεία. Επαγγελματικά θέλετε μαγαζιά, μπουζούκια, τι θέλετε να φτιάξετε, σπίτι, ό,τι θέλετε, η Effort Design είναι εκεί, 6936 10 10 22. F και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση στις 3 Ιουλίου παρακαλώ.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το 2012 στην Ορεστιάδα λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια, χωρίς ζάχαρη, ασπαρτάμι, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά. Και γίνεται χαμός, αφού η ελληνική green κόλλα γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά, και γκαζόζα και green mojito και green pink grapefruit και βυσσινάδα και green κόλλα και green πορτοκαλάδα και green tonic και green σόδα. Ξεκόλα. Η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, να πω σε αυτό το σημείο, καταρχάς, έφυγε ο... Ακούς Γιώργο, πες της Manchester City, ρε, ο Γκουαρδιόλα, έφυγε από τη Manchester City.
2: Έρχεται
0: στο Παναθηναϊκό.
1: Αλήθεια, λες.
2: Ναι. Μπορούμε να το πούμε αποκλειστικά.
0: Ναι,
1: έρχεται. Με δουλεύετε, ρε.
0: Όχι, το είδα χθες εγώ.
3: Το είπατε και οι δύο, δεν έχετε συνοηθεί. Το είπατε τόσο πιστικά που εγώ δεν το πίστευα.
0: Να σου πω κάτι. Το είδα χθες σε φωτογραφία.
3: Ναι, εντάξει.
0: Που κρατούσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
1: Α, καλά, μας δουλεύετε.
0: Όχι, δεν σας δουλεύω. Εγώ το είδα. Τώρα εντάξει, πιστεύω ότι ήταν AI η φωτογραφία. Αλλά θες να σου πω, αν ήμουν Γκουαρδιόλα, επειδή πάντα που είναι κακομαθημένος μέσα εισαγωγικά, που γίνει όλες τις ομάδες που έχει τις παικτάρες, ξέρεις, θα έλεγα μια φορά στη ζωή μου, θα έρθω σε μια ομάδα που θα πρέπει να τη φτιάξω από την αρχή.
1: Αλλά γιατί να κουράζει ο άνθρωπος.
0: Γιατί, σωστά. Μάλιστα. Αλλά και επίσης κάτι άλλο, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, επειδή παρακολουθώ ποδόσφαιρο, έτσι ξαναλέω, φέτος είμαστε και πολύ χαρούμενοι εμείς οι Ηρακλειδείς που ανεβήκαμε. Νομίζω ότι κάνει λάθος ο Παναθηναϊκός. Ένα τέτοιο προπονητή σαν τον Μπενίτεθ. Τον αφήνεις λίγο, ρε φίλε, και 2 και 3 χρόνια.
3: Είναι πολύ ωραίο το ισπανικό,
0: Ναι, ρε φίλε, ξέρεις γιατί. Γιατί έχουμε αυτό το πράγμα. Άφησε τον να δημιουργήσει, να φτιάξει. Δεν πειράζει. Εντάξει, πήγε καλά. Δεν πήγε, α πούμε. Είναι μια δύσκολη κατάσταση τώρα. Παίζει με ομάδες. Δόξα τω Θεώ, καλά πήγε και στην Ευρώπη και αυτά για τη φάση που είναι. Άστον. Λες να μην ξέρει τώρα ο Μπενίτεθ. Ποιο μεγαλύτερο όνομα, α πούμε, έχει έρθει στην Ελλάδα από τον Μπενίτεθ. Γιατί βλέπω και ένα για τη Λίβερπουλ που έχει ένα αφιέρωμα στο Netflix για το τι έχει συμβεί εκείνο το 3-0 που είχαν στο ημίχρονο και μετά το γυρίσανε και πρέπει να κάτσω να το δω. Που ήταν ο Μπενίτεθ προπονητής. Έχει κάνει δηλαδή θαύματα.
3: Αναλύσεις πολύ, χάνουμε το κοινό το γυναικείο.
0: Όχι, όχι, παντελήστε και το κοινό το γυναικείο. Θα ακούσει. Στεναχωριέμαι γιατί δεν έχουμε μάθει στην Ελλάδα, δεν έχουμε μάθει στην Ελλάδα να κρατάμε τους προπονητές πάρα πολύ καιρό. Άστο να τον Μπενίτεθ να δουλέψει. Και 2 και 3. Άστο να.
3: Αν δεν αφήσει. Αν χάσει, άμα δεν θεωρεί ότι πάει καλά τώρα, τι θα κάνει. Θα θυσιάσει την ομάδα. Εκατομμύρια ευρώ που χάνουν.
0: Ποια εκατομμύρια ευρώ.
3: Οι ομάδες δεν χάνουν λεφτά, μα δεν κερδίζουν. Είναι ομάδες.
0: Φταίει ο προπονητής, δηλαδή. Ο Μπενίτεθ
3: φταίει. Ο προπονητής, ποιος φταίει.
0: Ωραία, εντάξει. Τις άλλες ομάδες έκανε θαύματα, ο Μπενίτεθ φταίει.
3: Εντάξει, γιατί δεν έχει κάνει δουλειά ο Μπενίτεθ. Δεν πάρει στον Ολυμπιακό.
0: Το ίδιο πράγμα το ελληνικό. Το ίδιο πράγμα το ελληνικό, ρε φίλε. Φταίει πάντα ο προπονητής.
3: Δεν έχει κάνει ο Λουτσέσκου, δεν έχει κάνει. Ποιοι δεν έχουν κάνει.
0: Ο Λουτσέσκου από τον Πάκ, τον έχει ακουδεί πόσο καιρό κάθισε ο Λουτσέσκου.
3: Έχει πάρει και πρώτα, έχουμε πάρει 19 χρόνια.
0: Ναι, αλλά. Για να ρωτήσω για ποιο λόγο, σε ποια πράγματα, για ποιο λόγο. Ο Λουτσέσκου στην αρχή του πήρε πρωτάθλημα όταν πήγε. Αλλά πόσο καιρό τον κρατάνε πάνω. Και στα καλά και στα κακά εκεί είναι μαζί. Έτσι γίνεται, φίλε. Δεν φτιάχνονται αλλιώς ομάδες.
3: Έχει πάρει και 2 πρωταθλήματα.
0: Του πιστεύω.
4: Η ώρα είναι 7:30.
5: Magnifique. Super. Incroyable. Τι εκτυφλωτικό. Τι αστραφτερό. Mon Dieu. Πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την ηλεκτρονέτ.
6: Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
9: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
10: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσο 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
11: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
3: Χαλίσεις κάνες.
0: Και γιατί θέλεις 5.000 για να
3: περπατήσεις. Τόσο λέει πάει για να περπατήσεις το κόκκινο.
1: Γιατί ρε εσείς από αυτούς.
3: Γιατί όχι.
1: Γιατί είπες και εγώ. Ναι. Ποιος άλλος περπάτησε.
3: Πήγανε αρκετοί Έλληνες.
0: Με 5.000.
1: Για πες
3: ναι,
1: μου.
3: Τόσο από 5 μέχρι 10 λέει πάει. Εγώ θα πάω με το φτηνό.
1: Για πες μου, ποιοι πήγανε.
0: Ποια είναι η διαφορά της 5, των 5.000 με το 10.
3: Η Τούνη πήγε, όχι, η Δούκισσα πήγε, η
1: και θεωρείς ότι
3: Μπόμπα
1: η Τούνη,
3: πήγε.
1: Η Δούκισσα, η Μπόμπα που αναφέρεις ότι δώσανε 5 με 10 χιλιάρια και λες γιατί και εγώ.
3: Όχι, μα δεν το είπα κακά, αλήθεια στο λέω. Προφανώς όχι, δώσαν οι εταιρείες που εκπροσωπούν. Η κάθε μία πάει με κάποια εταιρεία.
1: Α.
3: Ναι. Δεν είπα εγώ, όμως θα τα δώσω. Δεν έχω καμιά εταιρεία να μου τα πληρώσει.
12: Σου λέει να πάρει από το Γρηγόρη.
3: Εμένα θα μου τα πληρώσει ο Γρηγόρη.
1: Αυτό το λέω γιατί βλέπω τους πάντες που κράζουν αυτές τις κοπέλες.
3: Όχι, ρε, καλά κάνανε. Εγώ σου λέω θέλω να πάω.
0: Μάλιστα, εγώ δεν ξέρω
3: πώς θα
0: πάω. Αλλά εγώ ερώτηση σοβαρή τώρα, γιατί εγώ δεν τα ξέρω αυτά και σταμάτα να είσαι κακοπροαίρετο. Λοιπόν,
3: κάνε πάτε καλά, γιατί με βγάλετε κακοπροαίρετο.
12: Πάμε ρε παλιό κακοπροαίρετο.
0: Και παίρνεις
3: έλα,
0: και σου δίνω εγώ. Καταρχάς, ωραία, εδώ εμένα μιλάω, ναι, μαζί μιλάμε.
3: Ναι.
0: Ποια είναι η διαφορά των 5.000 μέχρι πού φτάνεις στις 5.000, σε κλωτσάνε από τη μέση του χαλιού.
3: Ακού θα σου πω. Σταμάτα.
0: Στα 5.000 και πού σε αφήνουν να πας.
3: Παιδί μου λέει, άμα δώσεις το μεγάλο το πακέτο, πας και στις δύο καλές βραδικές. Γιατί τώρα αυτό το πράγμα δεν κάτσε, εγώ τα διάβασα.
0: Αν δώσεις τα 5.000 πας μέχρι τη μέση και σε κλωτσάνε.
3: Όχι, ρε βλάκα. Περίμενε, με τα 10.000 έχεις πακέτο, σε φωτογραφίζουν και όλα σαν να είσαι στάρ. Πας με λιμουζίνα, πας με ποτά με αυτά. Αλλά εγώ δεν θέλω, είμαι ταπεινό παιδί.
0: Μάλιστα.
3: Κατάλαβες.
0: Άρα λοιπόν, δηλαδή, άμα με δώσεις παιδιά και φτάνε και ανέβηκε στη σκάλα
3: ναι,
0: του κόκκινου.
3: Ναι.
0: Πού πας, οι άλλοι πάνε μέσα και του σινεμά, εσύ πού πας.
3: Εγώ που πάνε πολύ θα πάω και εγώ από πίσω.
0: Α, και είσαι από πίσω.
3: Ναι, τι να κάνω.
0: Εγώ σε πιστεύω ότι σου λένε και
3: έλα,
0: όπως είσαι κάτι να τώρα.

0: πήγαμε σε διαφημίσει, αλλά επειδή αυτή είναι Kylie Minogue και έπιασε χθε την Άνση λίγο πριν πάνω για ύπνο ότι έβλεπε Kylie Minogue το αφιέρωμα. Και η Kylie Minogue έχει περάσει και αυτή το πρόβλημα καρκίνο του μαστού. Και έκανε πολύ
1: μεγάλο αγώνα. Δύο φορέ.
0: Και έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα που τα έχει καταφέρει και έχει στείλει ένα μήνυμα πάρα πολύ δύναμη. Και...
1: Πολύ ωραίο το, το ντοκιμαντέρ, ναι. Στο Netflix είναι 3 επεισόδια. Η ζωή της Kylie Minogue. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Βλέπεις πάρα πολλά πράγματα πίσω από αυτό που φαντάζεσαι. Και νομίζω μια παρεξηγημένη προσωπικότητα ήταν η Kylie Minogue. Δέχτηκε πάρα πολύ bullying. Δεν την είναι όλα τόσο εύκολα πολλές φορές όπως τα φανταζόμαστε. Και νομίζουμε ότι όλα είναι στρωμένα για τους καλλιτέχνες αυτούς. Και πόσο μάλλον για ένα κορίτσι που ήρθε από την Αυστραλία, που είχε ξεκινήσει και έπαιζε σε μια σειρά εκεί και είχε να αντιμετωπίσει όλο αυτό, όλο αυτόν τον κόσμο, τον καινούριο που ανοιγόταν μπροστά της. Δύσκολο πάρα πολύ. Τα κατάφερε όμως και έχει κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Νομίζω αξίζει να το δείτε.

0: ακούω.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Mikkel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
4: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
5: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να τα αποδεχτείς.
6: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
7: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
6: Respect γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
8: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη

0: www.ctfm.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
8: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
9: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες, εξωτική.
8: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
7: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. Λα κιό της. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
8: Ορίστε!
7: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
10: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
12: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Ονομάσε το Μάι.
14: Τι για σήμερα.
13: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 15 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. Μπαίνουμε πλέον σε ρυθμούς καλοκαιριού, κυρίες και κύριοι, αφού σε λίγες ημέρες, σε λίγες ώρες δηλαδή, έρχεται το καλοκαίρι και τυπικά. Και κοιτάξτε να με φύγει γρήγορα, γιατί μας φεύγουν τα καλοκαίρια με αυτές τις λίγες μέρες άδειας που τις περιμένουμε όλοι πώς και πώς και έχουμε να αποδέσει τις ελπίδες μας εκεί. Πόσο λάθος είναι αυτό. Πρέπει να αλλάξουμε λογική ουσιαστικά και να ρουφίξουμε κάθε στιγμή καλοκαιριού.
1: Είναι λάθος,
0: ρε φίλε, γιατί μπορεί να περιμένεις όλο τον χρόνο να πούμε 7 μέρες ή 10 μέρες που θα πας για διακοπές. Γιατί αν σου κάτσει και μια στραβή εκεί, όλο τον χρόνο να πούμε τον έχασες περιμένοντας κάτι.
1: Γιατί να σου κάτσει στραβή.
0: Γιατί να σου κάτσει. Ναι, βέβαια, δεν κάθονται στραβές. Έχεις δίκιο.
1: Και δεν είναι μια εβδομάδα, 15 μέρες.
0: Αλήθεια. Κάνεις μεγάλο λάθος να πιστεύεις ότι όλοι μπορούν να πάρουν 15 Παναγίες. Εσύ που έχεις να πούμε σπίτι στην Εκάλη, μπορείς να το κάνεις αυτό.
1: Πού έχουμε σπίτι στην Εκάλη, στην δροσιά μένω.
0: Στην δροσιά. Σιγά σιγά έτσι που πας, θα κατεβεί. Θα δεις. Εντάξει. Έρχεσαι στην παρέα μας.
1: Καλά, φέρ' το 5.000 να πάω στις κάνες του χρόνου και
0: λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο για τους φακέλους. Να βάλουμε, να πάμε για 600 ευρώ, παιδιά.
1: Βρετός Βρετάκος.
0: Βρεάστα Βρετός Βρετάκος.
1: Ένα ξέρω, τον είπα.
0: Λοιπόν, πάμε για φακέλους, παιδιά. Ορίστε. 600 ευρώ πρωί, παρακαλώ, πάρτε τα.
2: Πούντο το φακελάκι.
3: Τα φάκελα.
0: 2-11-7-0-0-7-9-31, παρακαλώ, για να ανοίξουμε λίγο το τηλέφωνο. Για πάμε λίγο να πάρουμε λίγο εδώ την κατάσταση. Καλημέρα! Πάμε ρε παιδιά να το πάρουμε το πρωί πρώτη 600 ευρώ. Καλημέρα! Άντε ρε παιδιά, άντε ρε Νικολάκη, ψυχούλα μου. Μιλάτε λίγο!
1: Παρακαλώ!
0: Καλημέρα! Άλλαξε Νίκο, πάμε. Πάμε πρωί. Καλημέρα!
4: Καλημέρα, μου δεν χτυπάει τώρα.
0: Καλημέρα! Γαμώ το και τόσες καλημέρες ούτε στο... Καλημέρα! Ούτε σε είσοδο ξενοδοχείου να δούλευα. Καλημέρα!
1: Άρα κάποιος δεν έχει το τηλέφωνο, δεν μπορεί να μιλάει κανείς.
0: Αυτό το πράγμα, ρε φίλε, τώρα τόσα χρόνια εδώ να μην αλλάξει μια συσκευή.
5: Ναι, τώρα αυτό έχει να κάνει με τη γραμμή, δεν έχει να κάνει με τη συσκευή.
4: Καλημέρα. Την πήρα τη γραμμή. Την έχω πάρει τη γραμμή.
0: Σου απαντάνε. Πάρε από εκεί, από το 2-11-7-0. Όχι, δεν θα γίνει. 2-11-7-0-0-7.
4: Ωραία, χτυπάει το 9-32.
0: Για πάρ' το.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε, πώς σας λένε?
6: Χρήστος.
0: Έλα Χρήστο μου, από πού τηλεφωνείς?
1: Τώρα χτυπάει και το άλλο.
6: Από τη δουλειά μου.
0: Από τη δουλειά σου, πολύ ωραία απάντηση. Και πού είναι η δουλειά σου Χρήστο, σε ποια περιοχή?
6: Στον Πειραιά.
0: Στον Πειραιά.
5: Α,
0: τι έγινε?
5: Δεν σε ρωτήσω κάτι, γίνεται χαμός γιατί λέει ότι 5 η ώρα βγήκαν οι παίκτες του Ολυμπιακού.
6: Δεν ξέρω μπάλα, δεν παρακολουθώ. Δεν ξέρω τι έγινε.
0: Μπάσκετ, για μπάσκετ μιλάμε. Για αυτό.
1: Το μπάσκετ δεν έχει μπάλα.
0: Ναι, ρε φίλε, ο άνθρωπος μιλάει για μπάλα και ποδόσφαιρο εννοούσε γι' αυτό.
6: Αθλητικά μηδέν.
0: Τα αθλητικά μηδέν. Λοιπόν, Χρήστο, κέρδισε ο Ολυμπιακός στο Ευρωπαϊκό. Απλά να το ξέρεις εκεί στον Πειραιά που είσαι. Άμα σε ρωτήσει κανείς. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Χρήστο. Τα 600 ευρώ τα θέλεις αυτά?
6: Τα θέλω.
0: Τα θέλεις. Λοιπόν, άκουσε με. Ούφο, σουβλάκι, μουστάκι, βούλες, αγελάδα.
6: Τρία πρώτα πώς τα είπε.
0: Εντάξει, Χρήστο μου, εντάξει, εγώ.
1: Σε διακόψα. Δεν με συνεχίζει.
0: Είμαστε live στην κάμερα του Σφαίρα. Εδώ στο Instagram ανοίγω το σουβλάκι. Ορίζω το σουβλάκι, έχει μέσα το νούμερο 6.
1: Άρα πάμε μόνο για 1 και 0.
0: Ανοίγω.
6: 1 και 0,
0: ναι. Ανοίγω το μουστάκι. Ορίστε το μουστάκι. Έχει μέσα το νούμερο 2.
1: 6 και 2, 8 καήκαμε.
0: Και ανοίγω και το ούφο, άλλο ένα 8. 6 και 2, 8 και 8, 16. Πες μου λίγο, Χριστάρα. Έχεις
1: πάρει δώρα από την εκπομπή?
0: Έχεις παιδάκια?
6: Έχω 3, ναι.
1: Τρία, πόσο χρόνο είναι?
0: Σταμάτε λίγο να το ρωτήσω.
6: Είναι 6η δημοτικού, δευτέρα γυμνασίου και το τρίτο έχει τελειώσει, πάει σπουδά.
0: Να σου πω, δύσκολα τα πράγματα έτσι με 3 παιδιά. Πεινάνε και τα παιδάκια σου? Πες, πεινάνε και τα παιδάκια μου για δώρα, πες.
6: Είναι 3 αγόρια και 3 κορίτσια.
0: 6?
1: 6 παιδιά έχεις?
0: Ναι.
6: Όχι, βρε, 3.
0: Α, πράγματι. Τι να πει ο άνθρωπος?
6: Ξέρεις,
0: σου λέει αυτούς που είναι τα παιδάκια μου, από 6 κιόλας για να τους λυπήσω. Τι θέλεις να σου δώσουμε, λέγε, θέλεις χαρμάνι?
1: Θέλεις μπλα μπλα τόις για το μικρό, θέλεις χαρμάνι, τι θέλεις?
6: Χαρμάνι για τη γυναίκα μου.
0: Χαρε Χριστάρα. Γι' αυτό έκανες 3 παιδιά μαζί.
1: Χρήστο, στείλε μου στο Instagram Παναγής Τζορτζάτο το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σου. Μία δωρεάν επιταγή 50 ευρώ. Χαρμάνι Χέρεμ Beauty Bazaar. Να πας όποιο αποκατάστημα θέλεις, να πάρεις τα πάντα. Στις καλύτερες τιμές τα έχουν έτσι κι αλλιώς.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Να στείλεις στο Instagram, πού σα στείλει?
1: Του τάπα.
0: Του τάπα. Άντε Χριστάρα μου, να χαίρεσαι την οικογένειά σου, ρε φιλέ.
6: Να πω κάτι γρήγορα που θέλω να το πω καιρό, αλλά δεν έβαλα γραμμή.
0: Βεβαίω.
6: Δουλεύω τρίτη δουλειά, γιατί κάνω 3 δουλειές, ως παρκαδόρος.
0: Μάλιστα.
6: Σε όποιο αυτοκίνητο μπαίνω,
0: ναι,
6: βάζω σφαίρα, να ξέρεις.
5: Μπράβο.
1: Α, εσύ βάζεις σφαίρα, όχι από μόνοι τους.
0: Να σε ρωτήσω, σοβαρά, έχεις πετύχει πολλά αυτοκίνητα που να έχουν σφαίρα από μόνα τους?
6: Όσες φορές πάω στον Γκάζι,
0: ναι,
6: έχουν το 89 και 7 και 8, ποιο είναι αυτό.
0: Και
6: άμα πάω σε event ή σε γάμο,
0: ναι,
6: πολύ λίγα έχουν σφαίρα. Οι περισσότεροι ειδήσεις ακούνε, αν είναι δυνατόν δηλαδή.
0: Ειδήσεις, μάλιστα.
6: Αν είναι δυνατόν δηλαδή.
5: Καλή, εσύ κάνει τη δουλίτσα αυτή που ξέρεις.
6: Ξέρω.
1: Και παίρνει μια φορά το μήνα για χαρμάνι, τι να κάνουμε.
5: Δεν πειράζει, Χριστά, αρέσει να μας παίρνεις.
0: Να είσαι καλά, φιλιά πολλά. Γεια σου, Χριστό.
6: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο τον καιρό, γιατί είναι στην ώρα του. Είναι ακριβώς 9 λεπτά πριν από τις 8 και αμέσως μετά να βάλουμε το τραγούδι αυτό για να πάμε και σε παιδικό τραγουδάκι. Άρα να προλάβουμε λίγο και τους χρόνους.
1: Οπότε. Μας πήγε ο Σάκης το πρωί εδώ με τον Νίκο 6,5 ώρα.
0: Έχει πάει στην Κίνα.
1: Ήταν στο Σινικό Τείχος.
0: Στο Σινικό Τείχος.
1: Τι ωραία, ναι.
0: Αλήθεια ήταν στο Σινικό Τείχος.
1: Δεν είναι Γρηγόρη, γιατί να μην είναι δηλαδή.
0: Δεν είσαι τη βλακή, μόλι έφτασε με το αεροπλάνο. Πού είναι ο Σινικό Τείχος, πού προσγειώθηκε.
1: Μόλι λέει κατέβατα από το. Κατέβηκα από το Σινικό Τείχος, αυτό άκουσα. Έτσι δεν είπε, Νίκο.
2: Έτσι είπε,
3: γιατί σκαρφάλω εκεί πάνω.
0: Ξέρω εγώ, για να.
2: Καθότανε, εγώ το είδα κάτω.
0: Για να δούμε τι γίνεται με τα νέα για τον καιρό, παρακαλώ.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, και πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Πολύ καλός ο καιρός σήμερα στην Αττική και θα παραμείνει έτσι τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη, με ηλιοφάνεια και τα διαστήματα σχετικά δυνατούς βοριάδες στα ανατολικά στα 6 με 7 μποφόρ, χαμηλές τιμές σχετικής υγρασίας, θερμοκρασία στους 25 βαθμούς σήμερα, αλλά αυτή θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο μέχρι και την Πέμπτη, δεν αποκλείεται, και κυρίως την Πέμπτη να έχουμε και 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Παρασκευή ενδέχεται να έχουμε αστάθεια με διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, και μικρή πτώση θερμοκρασίας. Πάντως από το Σάββατο ο καιρός θα ξαναβελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Να είστε όλες και όλοι καλά.
4: Σε ένα στέφανο του Μάη.
2: Με φώναξε κανείς.
4: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό σφαίρα 102.

0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στο Περά, παιδιά, εδώ πέρα που με αυτό το Σαββατοκύριακο πάλι έγινε ο πανικός με τα φρούτα αυτά, τα απίστευτα, τα viral φρούτα που έχει γίνει ένας πανικός μεγάλος και τα παιδιά έχουν κάνει μια καταπληκτική δουλειά και ο Αλέξανδρος και όλη η ομάδα. Είναι αυτά τα φρούτα, είναι και το Σαββατοκύριακο που φτιάχνει τα ειδικά γλυκά, είναι και το παγωτό που ξεκίνησε. Είναι μια μαγεία κυριολεκτικά όλο αυτό που συμβαίνει με το Περά. Πιείτε ένα καφεδάκι πρωί-πρωί, πηγαίνετε κιόλας μια βόλτα από εκεί να φάτε το πρωινό σας. Είναι μια μαγεία λόγω και του ότι έχει ένα τεράστιο πάρκινγκ και ότι μπορείτε να αφήσετε το αυτοκίνητό σας χωρίς να σας κορνάρει κανείς. Ο Περά έφυγε σε άλλη διάσταση του αγροπλαστείου που μπορούσε να πει κανείς ότι πραγματικά αργά και σταθερά ανεβαίνει εδώ και 3 χρόνια και έχει φτάσει κυριολεκτικά στην κορυφή ακόμα και για τους πιο δύσκολους γλυκατζίδες που τους φαίνονται όλα παράξενα. Αυτό είναι το Περά, Ελευθερίου Βενιζέλου 159 Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου, τεράστιο πάρκινγκ. Έχουμε μια τούρτα κάθε μέρα από τους ανθρώπους αυτούς, τους ευχαριστούμε να πηγαίνει κάποιος στο σπίτι του με γλύκα. 6936 10 10 22, ο Περά και ονοματεπώνυμο.
1: Παναγί, επειδή έχει ταφιδιάσει, αν ψάξα τη γύρανση χωρίς ρεθισμούς, μόλις ανακάλυψα κάτι πολύ ενδιαφέρον. Η δερμοκαλλυντική σειρά Bakuchiol Age Active της The Skin Pharmacist με ορό και κρέμα προσώπου προσφέρει ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των καφέ κυλίδων. Και το πιο σημαντικό, η δράση της είναι συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, με ορατά αποτελέσματα πιο γρήγορα. Μάλιστα, δρά πιο ήπια, είναι ιδανική ακόμα και για ευαίσθητες επιδερμίδες και μπορείς να τα χρησιμοποιείς πρωί και βράδυ όλο το χρόνο.
2: Τέλεια.
3: Πήγαμε για παιδικό τραγουδάκι.
0: Εσύ θα πεις τίποτα.
3: Θα πω και εγώ βεβαίως. Όχι. Λοιπόν, κάθε φορά που ολοκληρώνω, έχω εγώ τέτοια ευκαιρία. Κάθε φορά που ολοκληρώνει τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή στο κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα, για λαχανικά ή χρηματικές εκτόσεις που φτάνουν και 25 ευρώ. Ανοίξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl, οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή και ξεκίνα να κερδίζεις.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
0: Γεια σας!
4: Τι... Στο μικρό.
0: Βεβαίως!
4: Καλημέρα!
0: Καλώς το να! Πώς σε λένε?
4: Νάσο!
0: Νάσο! Έλα ρε Νάσο, πού τηλεφωνείς?
4: Πού μένουμε? Από το Κορυδαλό!
0: Στο Κορυδαλό! Κορυδαλό!
3: Έτσι το λέει και
0: πόσο χρονών είσαι, Νάσο?
4: 7
0: και πηγαίνεις δηλαδή Δευτέρα Δημοτικού ή Πρώτη?
3: Δευτέρα.
4: Πρώτη,
0: μα πώς σου λέω, κάποιοι χάνουν χρονιές. Πολύ ωραία, ποιο τραγούδι θες να ακούσεις, Νάσο? Ποιο?
4: Το Golden.
3: Το Golden.
0: Το Golden, μάλιστα. Έχεις μήπως να μας πεις και ένα ανέκδοτο? Όχι, okay. Έχεις.
5: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 8.
6: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
7: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
8: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752 097 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της Vistapet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: δίπλα κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
2: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
1: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
2: Για να δω.
3: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
4: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
5: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock, με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
7: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
13: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
14: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
15: Hertz Leasing.
14: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
15: Hertz Leasing.
14: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
15: Hertz Leasing.
14: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
16: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
17: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new. Yeah.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
2: Το προτείνεις. Mm. Το μοιράζεσαι. Και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
1: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
2: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές. Έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Μόνο μας εδώ, Μάη.
5: Και ποιος είμαι εδώ.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: εδώ είμαστε 13 λεπτά μετά από τις 8.25 του μηνός, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Με καιρό που από ό,τι φαίνεται θα κυλήσει καλά και κάτι συννέφα που βλέπω να μαζεύονται. Θα ακούσουμε ξανά σαν κερνάω του Λουκάπου κατά τις 10 παρα 10. Για εσάς που ζητάτε δεύτερη φορά που δεν προλαβαίνετε στις 8 παρα 10. Έτσι κι αλλιώς είμαστε τετράωρη εκπομπή. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν γίνεται να ακούτε συνεχώς 4 ώρες συνέχεια ραδιόφωνο. Αν και υπάρχουν πάρα πολλοί φανατικοί που δεν το αλλάζουν και δεν κατεβαίνουν και από τα μάξη καμιά φορά μέχρι να τελειώσουμε. Τι γίνεται τώρα από τα μάξη όμως με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας?
1: Καλωσήσατε στο Βαράτη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
3: Γεια σου Βαράτη.
1: Πέρα αυτού και ακαφατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
0: Έλα, έλα πάνω που είσαι πάνω.
3: Βαλάντη.
1: Έλα, buenos días, buenos días. Τι κάνετε, καλά είστε. Τι κάνετε.
0: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Ολυμπιακός δεν είσαι.
1: Ευχαριστούμε. Όχι, εγώ είμαι Ρεάλ. Είμαι Ρεάλ και είμαι πολύ κουρασμένος και όλα τους πήγα με το λεωφορείο. Κάναμε 6 ώρες να πούμε, τους άφησα εκεί τώρα στα σπίτια, κουρασμένα ήταν τα παιδιά πολύ. Εντάξει, πήγαμε τουλάχιστον, φάγαμε λίγο. Έχει πίσω εκεί από τις σταυρομαχίες. Ξέρεις που είναι η παλιά η αρένα στη Μαδρίτη μέσα.
0: Πώς δεν ξέρω, πώς δεν ξέρω, έχω πάει.
1: Έχει από πίσω ένα παράωρο που κάνει τα καλύτερα μελέτη τα Ταύρου.
0: Α, φτάσατε δηλαδή. Μαδρίτη.
1: Φτάσαμε Μαδρίτη, ναι, τώρα φάγαμε. Τώρα
0: στεναχωρημένα τα παιδιά.
1: Στεναχωρημένα ήταν πολύ. Δηλαδή και γι' αυτό του λέω τι να κάνω, τι να πω, να σα ευχαριστήσω. Μου λέει πάμε εκεί στο μαγαζάκι του Χουάν. Έχει αμελέτη τα Ταύρου, μου λέει κατευθείαν από τις σταυρομαχίες τρομερά. Πάω εκεί πέρα. Παραγγέλνουν όλοι από μια μερίδα, σκάνε κάτι αμελέτα με το συμπάθρο τόσα μεγάλα, έτσι σαν πορτοκάλια.
4: Άντε ρε.
1: Μια σε σουπίτσα τα κάνει, τρομερό. Μου φέρνει εμένα ένα πιάτο, μια σούπα με κάτι μικρούλια μέσα τόσα δά.
4: Σαν του ρεβίθια. Λέω,
1: ναι, σαν ρεβίθια, του λέω του Σκαριόλο. Ρε Σκαριόλο, του λέω εδώ μου είπατε έχει αμελέτα Ταύρου τρομερά από τις σταυρομαχίες δίπλα να πούμε φρεσκότατα. Εμένα γιατί μου είχε αυτό το πιάτο, μου λέει, Ερμάνο μου λέει, Ερμάνο. Δεν πεθαίνει πάντα ο Ταύρος.
0: Βέβαια, πεθαίνει και ο ταυρομάχος.
1: Τι να κάνω, μου είχε εμένα αυτό το πιάτο να μου τραγικό.
3: Ερμάνο
1: μου λέει, ναι, πακέτο. Λοιπόν, έχει πολλή κίνηση εθνικά εδώ έτσι από πάνω μέχρι κάτω χαμό. Πρέπει να είναι από τους εορτασμούς, γιατί έχει φτάσει κίνηση πραγματικά από τις Αγαρνές μέχρι που να σποτρα. Λίγο πριν εκεί που είναι τα Βίλατζ, εκεί δεξιά.
3: Σίγουρα θα έχει κίνηση, γιατί πέντε ώρα πήγανε οι παίκτες στο Ολυμπιακό.
1: Πέντε ώρα πήγανε, ναι, φύγανε μετά για δουλειά, κάτι τέτοια έμαθα. Έχει πολλή κίνηση και Αττικά οδό. Πιάνει από το που να σποτρανάνε Λιώσα μέχρι το ύψος της Πεύκης. Εκεί είναι επιμένο όλο αυτό το ρεύμα. Λίγο κινησούλα τώρα στην Κηφισία αρχίζει και πιάνει στον κατεβασμό και στη Μεσογείο ένα κομμάτι και στο Χαλάνδρη. Καλά είναι γενικά, μόνο η εθνική οδό μην πάτε καθόλου. Εντάξει. Και στον ανεβασμό έχει πρόβλημα.
0: Εντάξει, αυτά. Μου, φιλιά,
4: φιλάκια, καλημέρα Βαλαντάκο, καλή εβδομάδα.
5: Είναι μάις δίχως τέρι, μόνο δια δίχως χέρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Αν σε ετοιμάζετε για τα ζώδια, σε λίγο έχουμε δίλημα ζωή που σπάει κόκαλα κυριολεκτικά, κυρίε και κύριοι. Τι να σα πω, το ένα πίσω από το άλλο γίνεται χαμό και φανταστείτε ότι μπαίνουμε και σε καλοκαιρινή περίοδο, έτσι. Δηλαδή, αρχίζουμε και τα.
1: Τελευταία εβδομάδα του Μαΐου είναι αυτή,
0: και χάνουμε, ναι. Χάνουμε την ενέργειά μα.
1: Με το όσο είσαι καλά, μα είναι ξένα, τελειώνουμε.
0: Ξέρετε τι γίνεται. Έφαγα γιαουρτάκι, έφαγα το.
1: Έφαγε γιαουρτάκι, μπανάνα, μέλι, κουλούρι, σε λίγο έφυγε.
0: Ναι, αυτό λέω, γιαούρτι, μπανάνα αυτό. Και φαντάζομαι δεν έχω πιει καφέ. Ζήτησε λίγο ένα σαντουιτσάκι, πήρα λίγο αγκουράκι, έφαγα και λίγο σαλαμάκι.
1: Μα
0: πήρα
1: για όνομα του Θεού,
0: πρέπει. Για πάρισα, είπα να τσιμπήσω λίγο.
2: Δεν πίνω.
0: Λοιπόν, Ανδριόπουλο, τώρα που είπα Παριζάκι και πήγε το μυαλό μα προ το κρέα, αυτό είναι ο Ανδριόπουλο που δίνει κάθε μέρα ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Και όταν λέμε κρέατα, δεν είναι μικρό καλάθι, έτσι παιδιά, αυτό που λέμε κράτα μικρό καλάθι, όχι. 6 τεμάχια μπριζόλε, κόντρε χοιρινέ. 1 κιλό κιμά, 20 καλαμάκια, πώ το λέτε εδώ στην Αθήνα. 20 σουβλάκια. Γεμάτο δηλαδή, έτσι να φτιάξει η μέρα, να φάει μια οικογένεια, να γουστάρει, να γλιτώσει και από τον οικονομικό προπολογισμό. Αυτό είναι ο Ανδριόπουλο, αυτή είναι η οικογένεια Ανδριοπούλου. Αυτή η οικογένεια που πραγματικά θα βραβευτεί από αυτή την εκπομπή πολύ σύντομα στο πάρτι που πρώτο Θεός λέμε να κάνουμε στο Σεπτέμβρη και σύντομα θα έχετε περισσότερες πληροφορίες για το καλό που κάνει σε τόσο κόσμο. Πραγματικά, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και κάρτα επιβράβευσης που βρίσκεται στα καταστήματα. Να θυμάστε επίσης ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ σας τα φέρνουν δωρεάν στο σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Γέρα Περιστέρη, Μεταμόρφωση Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιος Στέφανος, Νέα Ιωνία. Και βέβαια πηγαίνετε εκεί, πείτε τους και όλους ότι είσαστε από το πρωινό. Πραγματικά υπάρχει πάρα πολύ αγάπη και πάρα πολύ ωραία ομάδα στον Ανδριόπουλο.
3: Η αντίστροφη μέτρηση.
0: 69-36-10-10-22.
3: Πέστα μια φορά άλλα μαζεμένα.
0: Πραγματικά δηλαδή. Τι να κάνω, άνθρωπος είμαι.
3: Λοιπόν, η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Στίχημαν ανακοινώνει λοιπόν με περηφάνεια τη συνεργασία της με τη FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026 για την Ελλάδα και την Κύπρο. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία τους μετά το Μουντιάλ του Κατάρ, όπου η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σημαντική συνεργασία, η Στίχημαν προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία γεμάτη δράση, εκπλήξεις και έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν, λοιπόν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλλου FIFA 2026-21+, παίξει υπεύθυνα.
4: Σήμερα το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερο από ποτέ. Και όσο εξερευνούν αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Με το TOZI, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace, με το Feelings Tracker και το Guided Journals, έχουν όσα χρειάζεται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με την γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Ψάχνεις το ζαχώρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνει ζέστη. Διψάς, αλλά βαριέσαι να σηκώθεις μέχρι την κουζίνα. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαχώρι, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς και ποιος το ήπιε. Σε αυτό τον τόπο

0: στο νερό το λέμε ζαγόρι.
1: Τα ζώδια της ημέρας.
2: Τα ζώδια της ημέρας παρέα με την φωνάρα του Νίκου Βέρτη. Ξεκινήσουμε με το καινούριο του και μετά θα πάμε στα πιο παλιά. Είμαστε live στο TikTok. Νάνση Αντωνίου, όπου να είναι μπαίνει και ο καλύτερος.

Όπου που και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, αν ήσασταν στον Πειραιά και γυρνάτε τώρα στα σπίτια σας, στις δουλειές σας, σας καταλαβαίνω. Από καλή ξεκούραση. Γιατί σίγουρα πάτε για ύπνο. Εσείς που γιορτάσατε. Την νίκη του Ολυμπιακού. Καλημέρα σε εσάς που πάτε στη δουλειά, σε εσάς που γυρνάτε από τη δουλειά, σε εσάς που είστε σπίτι, σε εσάς που είστε παντού σε όλο τον κόσμο και μας ακούτε.

0: σου τον θέλω.
1: Και ξεκινάω με τους κρυούς. Παραμερίστε παλιές φιλοδοξίες που δεν σας επιτρέπουν να εξελιχθείτε και διεκδικήστε ό,τι πιστεύετε που σας αξίζει χωρίς να χαρίζεστε σε ανθρώπους. Ελιχθείτε δυναμικά στον εργασιακό χώρο και φτάστε ακόμα πιο κοντά στους στόχους σας με απόλυτη επιτυχία.
0: Μέσα μου
1: δυναμικά σας θέλω να ελιχθείτε. Καλημέρα στον Αργυράκο μου. Στην Άντια. Καλημέρα στη Λέσβο. Καλημέρα στο Στήρι. Και συνεχίζουμε τους Σταύρους. Μην υποτιμάτε πρόσωπα που μπορούν να σας βοηθήσουν και εσείς οι ίδιοι τα εμπιστεύεστε. Θα δημιουργηθούν πολλά εμπόδια στα αισθηματικά, κοινωνικά και επιχειρηματικά σας σχέδια και μόνο με ψυχραιμία θα βρείτε τις σωστές διεξόδους για να προχωρήσετε. Θέλει ψυχραιμία αυτή η περίοδος. Τα μηνύματα στο Viber του Σφαίρα διαβάζονται από 15 διαφορετικές συσκευές. Δεν έχει σημασία αν εσείς τα βλέπετε αδιάβαστα. Τα λέμε και τα ξαναλέμε κάθε μέρα. Όλα τα μηνύματα τα βλέπουμε. Δεν χρειάζεται να μπούμε μέσα, βλέπουμε τον αριθμό και το όνομα.
2: Γεια σας στο Ευγάλεο και γεια σας στο Αμφιλό.

0: Νησιάτιστα, καλημέρα στο Βόλο. Συνεχίζουμε τα διδυμάκια. Δώστε αρμοδιότητες και σε άλλους συνεργάτες σας και μην προσπαθείτε να τα κάνετε όλα μόνοι σας. Διατηρήστε την προσοχή σε συνδυασμό με την επιμέλεια της εργασίας σας για να μην εκτεθείτε σε αυτό το τομέα και στη συνέχεια γευτείτε αυτά που θέλετε εσείς πραγματικά.
1: Πώς να ζω, ό,τι αγαπώ, το έχεις κρύψει.
0: Καλημέρα Εύη, καλημέρα Δέσποινα από

0: και μια καλημέρα στα Τρίκαλα που ήμουν το Σάββατο.
1: Πέρασες καλά?
0: Πέροχα, πέροχα.
1: Παίζετε στα Τρίκαλα?
0: Ναι.
1: Τι να πω, καλούδες τώρα και στην πόλη σας. Σαν το σαράφι, τρέχει παντού.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοτα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
4: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
3: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
5: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
6: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
5: Και ποιος ξέρει?
6: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
5: Μα τι λες?
6: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
5: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
6: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
5: Τηλέφωνο 2751-066-500.
6: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
7: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
8: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
7: Οκ.
8: Τι οκ.
7: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
8: Ε, τότε φύγαμε.
7: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
9: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
10: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
0: Γεια σου Δημήτρη από το Λουτράκι.
1: Παίρνει ρουμπίνα τώρα, εγώ κατάλαβες ρουμπίνα. Αντώνη. Καλημέρα στα Χανιά.

0: γοφέ. Συνεχίζω με τους κορυφιούς.
1: Γοφέ.
0: Έτσι λέγει, ο γοφός Πίτερ. Σκορπιός λοιπόν, θα παρατηρηθεί μια αλλαγή στο κλίμα και μια σταδιακή έμφαση στις φιλικές και επιχειρηματικές σας σχέσεις. Κάποιες καταστάσεις που καλείστε να αντιμετωπίσετε θα σας φαίνονται βουνό, παρόλο που στο παρελθόν έχετε αντιμετωπίσει ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες.
1: Γαφός Πίτερ.
0: Γα.
2: Μια φορά, μια

0: του τοξότη, πάμε σε αλλαγή. Εάν οι πιέσεις που θα δεχθείτε θα είναι πολλές και διαφορετικές, μην πάρετε αποφάσεις, αλλά περιμένετε να περάσει κάποιο διάστημα για να δραστηριοποιηθείτε. Στο μεταξύ, κάντε μια προεργασία σε εσωτερικό επίπεδο. Δείτε λίγο τι συμβαίνει μέσα σας. Καλημέρα στο Αγρίνιο.
1: Ούτε

0: εγώ ο κύριος Καλλιωδή.
1: Παρακαλώ.
0: Σήμερα θα τα αφιερώσω τα ζώδια στην Ειρήνη. Βρήκα μία εγώ και Ειρήνη. Βελτιώνεται ο επαγγελματικός σας τομέας και θα σας προσφερθούν καινούργιες ευκαιρίες για να αναπτυχθείτε και να αναδυθείτε. Βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει και διοχετεύστε τη με τον καλύτερο τρόπο στα εργασιακά της. Εκεί τι θέλουμε τη φαντασία της, τη φαντασία σας. Γεια σου Βασίλη. Άλλο ένα τραγούδι έχω.
1: Yes.
0: Ο σιδεροχώος. Ασχοληθείτε με την εμφάνιση και τον εαυτό σας όσο μπορείτε περισσότερο. Ίσως το πεπρωμένο να δοκιμάζει την αντοχή ή τις επιθυμίες σας, αφού η επίτευξη αυτού που αγαπάτε ή που επιδιώκετε θα πετύχει, λέει. Που επιδιώκετε να πετύχετε θα σας ταλαιπωρήσει. Θα γίνει αυτό που θέλετε.
1: Γίνεται.
0: Αλλά θα σας ταλαιπωρήσει. Δεν ήταν από μένα.
1: Α, ο Γιώργος είναι. Τρως Γιώργο μου.
0: Του πέσε το πιάτο.
1: Ναι.
0: Γεια σου Μάριο.

Γεια σου ρε Φελίσια. Και κλείνουμε. Κλείνουμε με τα ψαράκια. Ερευνήστε τα αληθινά σας συναισθήματα για να διώξετε μια και καλή ό,τι αντυχεί από προβληματικές σχέσεις του παρελθόντος, μια που το άγχος και το στρες δεν ήταν ποτέ η καλύτερη σύμβουλη για θέματα αγάπης και έρωτα. Ποτέ δεν είναι καλή σύμβουλη. Περίεργα λίγο, περίεργη Δευτέρα, περίεργη μέρα, από τη μία χαρά, από τη μία λύπη. Για πολλά. Αλλά έτσι είναι η ζωή με τα πάνω της και τα κάτω της.

0: Πέρασε η ώρα, καλό, δεν το πήρα χαμπάρι.
1: Κοίτα, δες που περνάει.
0: Πάμε σε ένα break, πολύ πολύ σύντομα κοντά σας.
2: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
3: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
4: 1881
5: 1961
4: 5050
5: 1471
0: Ναι!
5: 12-12
0: Μπράβο!
4: 19-40
3: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
7: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
8: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηρική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ. Είναι η απάντηση.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Σφαίρα 102,2.
13: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
14: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
15: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα

0: μέσω delivery στο goodies.com και στο goodies app.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
3: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Autogas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Autogas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις! ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
6: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
7: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
9: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια.
10: Ο άνθρωπος.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
11: Το Σφαίρα Password είναι 1, 9, 4, 0.

0: 12 λεπτά πριν από τις 9. Καλημέρα, καλημέρα. Σφαίρα 102,2. Νάνση Αντωνίου στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρης Αρναούτο.
0: Γιώργος Τιανός.
2: Τσόγκια για να τσόγκια για να μάθε. Πάμε να μιλήσει κινέζικα.
0: Νίκος Καλούδης. Λοιπόν, μάτι εδώ είναι, παιδιά. Πού θα πάτε? Καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου αλλά και οράσεως brands όπως Look, Elgio, τα Μαραμπού και φυσικά τα μάτι με σούπερ τιμή πώλησης μόνο για τα παραπάνω brands στα 39 ευρώ. Και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Ένα ζευγάρι ηλίου που κληρώνουμε κάθε Παρασκευή, Παναγίκη, δεν ούτε καν είπε ποιο κέρδισε τα γυαλιά την Παρασκευή.
3: Αποκλείεται να μην το είπα.
0: Μίλανε στο μικρόφωνο, Παναγίκη, μου λίγο, σε παρακαλώ.
3: Αποκλείεται να μην το είπα, σου είπα.
0: Ωραία, 69-36-10-10-22. Γράψτε μάτι και ονοματεπώνυμο, παρακαλώ, για τα γυαλιά ηλίου. Και φύγαμε για δίλημα ζωής.

0: προβληματισμένο σε βλέπω, γιατί έτσι.
1: Όχι, προβληματισμένο γιατί είναι ένα mail που είχε έρθει εδώ και καμιά δεκαριά μέρες και δεν το
0: κράταγες.
1: Όχι, δεν το κράταγα. Δεν το είχα δώσει σημασία και το διάβασα. Είναι για ένα περιστατικό που έγινε πριν ακριβώς 15 μέρες εδώ στην Αθήνα, σε ένα γάμο. Στέλνει...
0: Άντρας γυναίκα ο γάμος.
1: Ναι, άντρας γυναίκα ο γάμος.
0: Okay.
1: Και μας έστειλε μήνυμα η ξαδέρφη της νύφης. Mm. Πολύ παιδιά, δεν μπορώ να σας πω πολλά ονόματα. Θα σας πω μόνο ότι με λένε ξαδέρφη. Η Ιωάννα. Mm. Και ότι έχω πάθει σοκ. Είναι ξημερώματα Κυριακής που σας γράφω, γιατί φοβάμαι ότι θα το ξεχάσω ή ότι θα το αμελήσω. Σας παρακαλώ, πείτε το τη Δευτέρα. Έχουν περάσει βέβαια δύο Δευτέρες από
0: δεν
1: τότε.
0: Πειράζει.
1: Ιωάννα, δεν πειράζει.
0: Τι να κάνουμε, τώρα ζωντανή εκπομπή μας συμβαίνουν αυτά.
1: Σωστά. Αλλά λέει αυτό που έπαθα, μου λέει στο γάμο χθες, πριν λίγες ώρες, είναι ένα πράγμα που θέλω να το μοιραστώ γιατί δεν ξέρω τι να κάνω. Η Ιωάννα μας ακούει συνέχεια, λέει ότι είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει, το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο και έτσι με τα ξένα τραγούδια που βάζετε. Μας αρέσει και πάρα πολύ όλο αυτό που συμβαίνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχετε. Γεια σε την κοπέλα να πήρε ωραία λόγια, γιατί να μην πει.
2: Έχει μπλέξει άσχημα αυτή να μου
1: πει. Γιώργο, θες να σου πω κάτι, ρε φίλε. Κάνω τόσα χρόνια, 35 χρόνια τηλεόραση, ειλικρινά. Ακούω, δόξα τω Θεώ, έχω ακούσει όμορφα λόγια στη ζωή μου στην τηλεόραση. Αυτό που συμβαίνει και με το ραδιόφωνο, αδερφέ, πραγματικά το λέω. Δεν υπάρχει μέρος, καφέ, να μπω σε ταξί, να μιλήσω σε παρέες, να πάω βόλτα, να πάω στο γήπεδο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην μιλάει για το πρωινό μας. Αλήθεια σου λέω.
2: Θυμάστε τα πρώτα χρόνια τι σας έλεγα που γύρναγα την Ελλάδα που έκανα τα live όλα. Όπου και να πήγαινα μου λέγανε για το ραδιόφωνο.
1: Ναι.
2: Ότι σας ακούμε στο ραδιόφωνο, κατηγορούμε στο γέλιο κάθε φορά.
1: Να πω ψέματα, ρε φίλε. Παναγή, δεν ξέρω να το ζήσει και εσύ. Εγώ επειδή με ξέρουν τώρα και λίγο.
2: Παναγή, πού να το ζήσει εκεί στην Εκάλη που είναι κλειδωμένο.
1: Όχι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι αυτό που συμβαίνει, παιδιά, με το πρωινό του φέρα. Αλήθεια το λέω. Είναι. Ξεπερνάει. Νίκο, μη σταμάτα μόνο με όλα τα γελάτε. Ξεπερνάει τη φαντασία ενό.
0: Μα είναι χάκε μου, έμπλα.
1: Σοβαρά τώρα το λέω. Ξεπερνάει τη φαντασία ενό μια λογική εκπομπή. Είναι μανία αυτό που συμβαίνει με το πρωινό. Δεν το βλέπει
2: και πρόσεξε τώρα.
3: Το βλέπω.
0: Και για ραδιόφωνο. Δεν είναι τηλεόραση που έχει εικόνα.
1: Λοιπόν, τι έπαθε αυτή η κοπέλα
0: εγώ,
1: Ιωάννα.
0: Καταρχάς, έχω γίνει διάσημο ήμουνα... και στάρ μόνο από το ραδιόφωνο.
1: Ήμουνα στην τουαλέτα.
3: Είμαι ένα στάρ.
1: Συνεχίζω, Παναγή.
0: Έλα, Γρηγόρη μου.
1: Ήμουνα στην τουαλέτα, στο γάμο αυτό, στο.
0: Της ξαδέλφης.
1: Της ξαδέλφης. Τώρα το, δεν θυμάμαι που το έχω γράψει γιατί δεν το έχω κρατήσει το mail. Πες το μου, πώς λέγεται εκεί που γίνονται οι γάμοι.
0: Στο κτήμα.
1: Στο κτήμα.
0: Ωραία.
1: Στο κτήμα που ήμουνα. Ήμουνα στην τουαλέτα. Και επειδή είμαι και δυσκύλια, γράφει έτσι ακριβώς, ήμουνα πολύ ώρα μέσα στην τουαλέτα.
0: Να κάνει κακά της.
1: Ναι, ρε Παναγίτη, να κάνει κακά της.
0: Κάνε και πήγε στο ξένο γάμο να χέσει.
1: Δεν θέλω να στα λέω τώρα αυτά γιατί πήγα καλά.
3: Δεν θέλω να κάνω γάμο.
1: Λοιπόν,
0: το σύγχρονο πήγε να χέσει το ξένο γάμο.
1: Παναγίτη, μίλα καλύτερα, ρε φλάκα. Τι θα κάνει, άμα είσαι ρε 6 ώρες εκεί πέρα, δεν μπορεί να σου έρθει δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, για να μην σε απολυλογώ.
2: Με αυτά που βγάζουν κάτι γελιστερές, κάτι τέτοια, κάτι αυτά.
4: Τι συμβαίνει στην τουαλέτα.
1: Για να μην σε απολυλογώ, είμαι στην τουαλέτα, κάθομαι περίπου 20 λεπτά, 25 λεπτά.
0: Αυτή ξεκό...
4: Εγώ τώρα
0: εννοώ...
4: να γράψω ότι είναι δυσκύλια αυτή.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. 20-25 λεπτά.
5: Καλά, κυρία.
1: Ρε, μην με αποσυντονίζετε να σα πω λίγο το δίλημα.
5: Εντάξει,
1: τώρα εντάξει. Είναι κοντά στα μάτια τώρα. Δεν ξέρετε να έχετε μέτρο, ρε γάμο.
0: Καλά, είναι
1: αλήθεια, σα το λέω. Δεν έχετε μέτρο, δεν κάνω πλάκα.
0: Είναι γελί.
4: Γρηγόρη, εσύ μα λε τόσε λεπτομέρειε τώρα καθόταν η άλλη μία ώρα.
0: Τι μα έγινε τώρα που είναι δυσκύλια.
1: Μα έχει λόγο αυτό που θέλω να πω.
4: Α, μα πει ότι το λέτε δυσκύλια τώρα πρωί-πρωί.
1: Λοιπόν, και μπήκανε μέσα.
5: Θέλω να κάνω κακά, άνοιξε μου.
0: Τώρα μου το τζαντίσετε και τα έχει
1: γελίσει.
4: Αυτό είναι ο αγαπημένο.
1: Δεν υπάρχει χειρότερο από αυτό που μου κάνεις. Όχι, γιατί η αμετρόπια τη συχαίνομαι και δεν υπάρχει χειρότερο.
0: Εγώ τον Νίκο συχαίνομαι.
1: Το αστείο το λες μια φορά και μετά το τραβάς χαλάει. Άμα το
0: έτσι. Λοιπόν,
1: επειδή λέμε και δίλημα ζωής και έχει ήδη πάει παραπέντε.
0: Ναι.
1: Καθόμουν λέει μέσα στην τουαλέτα και κάποια στιγμή. Ρε, να σταμάτα τώρα σοβαρά τώρα το κάνετε αυτό. Δεν μπορώ να το πω από το λίγο.
4: Μα μία ώρα μας το είπες, πήγαινε παρακάτω.
1: Και μπαίνει μέσα λοιπόν η νύφη. Που είναι ξαδέρφη μου.
0: Ωραία.
1: Η νύφη λοιπόν είναι ξαδέρφη μου. Η πεθερά της ξαδέρφης μου που είναι η νύφη. Η μαμά. Η μαμά του γαμπρού.
0: Η μαμά του γαμπρού.
1: Δεν είναι συμπεθέρα, ξαδέρφη της νύφης είναι αυτή. Δεν έχει καμία σχέση. Και δεύτερη ξαδέρφη δεν είναι κάτι.
0: Άρα η μαμά του γαμπρού.
1: Η μαμά του γαμπρού με την κόρη της.
0: Οκ.
1: Δηλαδή με την αδερφή του γαμπρού.
0: Σωστά.
1: Και ενώ περνάνε 3-4 λεπτά.
0: Αυτή είναι από την νύφη το σώμα.
1: Αυτή είναι από την νύφη, ναι, είναι δεύτερη ξαδέρφη τη νύφη.
4: Συμπεθέρη θεωρείται η Βερνίκη.
1: Εντάξει, τώρα ξαδέρφη δεν ξέρω τι είναι μετά. Λοιπόν, μπήκε μέσα η μαμά του γαμπρού με την κόρη τη. Και ενώ καταλαβαίνει, επειδή του ακούει κιόλα ότι κάνουν, ναι, μπαίνω, κάνουν 5 λεπτά αυτέ μέσα στην τουαλέτα.
2: Άκουσε μικρές εκρήξεις.
1: Όχι, όχι, όχι. Μπαίνουν μέσα στην τουαλέτα 5 λεπτά η κάθε μία. Άρα νιώθουν ότι δεν μπήκε άλλος μέσα. Νιώθαν κάποια στιγμή ότι ήταν μόνες. Και λέει η πεθερά στην κόρη της.
0: Στην αδερφή του γαμπρού.
1: Κάτσε να τελειώσει ο γάμος και θα σου την κανονίσω εγώ αυτήν.
2: Την ύφη,
1: Την ύφη. Λέει αυτή, έλα δε μαμά τώρα, αφού το ξέρεις ότι δεν γινόταν λίγο διαφορετικά, βρε κάτσε να τελειώσει ο γάμος να μην φανώ κακιά και θα δεις πόσο θα κρατήσει αυτός ο γάμος.
2: Α, τη σκρόφα.
1: Και εγώ αυτό το άκουσα, δεν το έχω πει στην ξαδέρφη μου.
2: Γιατί?
1: Δεν το έχω πει στην ξαδέρφη μου ακόμα, γιατί δεν θέλω να τη χαλάσω.
4: Το δίλημα της είναι να το πει.
1: Δεν θέλω να τη χαλάσω.
4: Το δίλημα της είναι αυτό.
1: Δεν θέλω να τη χαλάσω το όνειρο αυτό πράγμα που ζει εδώ και αυτές τις μέρες.
2: Η αλήθεια είναι ότι σε φρίσκω παντρεμένο άνθρωπο, δεν πειλέτησε.
1: Γιατί το ζήτημα είναι ότι έχω ζήσει τον μπάτσελο μαζί της και όλα αυτά. Αυτή έστειλε το λίγες ώρες πριν στο γάμο. Και εννοεί ότι αυτό που ζούσε και τις προηγούμενες μέρες ήταν πολύ χαρούμενο ότι θα παντρευόταν. Λοιπόν, δεν θέλω να της το χαλάσω. Φαντάζομαι ότι το έχουν περάσει και 15 μέρες από τη μέρα εκείνη. Δεν ξέρω αν της το έχει πει.
2: Okay.
1: Άρα ουσιαστικά αν μας ακούει, μας ρώτησε να το πω ή να μην το πω.
4: Ναι, καλέ, να το πει και τι έγινε.
2: Έλα,
4: ποιος ασχολείται με τη μάνα και την αδερφή και αυτό και
1: τι λες, ρε Νάση, πλάκα μου κάνεις.
4: Μένουν,
1: αλήθεια,
4: τώρα,
1: δεν ξέρω κατά που μένουν οτιδήποτε άλλο, αλλά συγγνώμη, αν ακούγεται.
2: Εσύ θα το έλεγε στην ξαδέρφη σου, δηλαδή.
4: Ναι, καλέ, σιγά μου, και δεν
2: θα έλεγε ότι άκουσα την πεθερά σου με την αδελφή του γαμπρού να λένε,
4: ναι,
2: αυτό.
4: Ναι, γιατί σίγουρα αυτή για να έχει πει αυτό θα έχει πει και άλλα. Σίγουρα θα την ξέρει.
1: Μα μήπω το παίζει. Ναι, αν μήπω το παίζει καλή και πέσει από τα σύννεφα, είναι έφυγε.
4: Και τι θα γίνει, θα τη κόψει
1: και δεν την πιστέψει.
4: Δεν πειράζει.
1: Γιώργο, τι λες εσύ.
2: Κοίταξε, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Το γεγονός ότι ήταν δυσκύλια και κάθε τόση ώρα και έπεσε πάνω σε τέτοια κουβέντα. Είναι αυτό που λέμε: αν έχει κόλλο, διάβαινε.
1: Έχει μείνει τώρα το κεφάλι τη στη δυσκύλια.
4: Και εμένα πιο πολύ απ' όλα με προβληματίζει, γιατί αυτό το κορίτσι ήταν μισή ώρα στη τουαλέτα. Μήπως θα τη προτείνουμε τίποτα. Να ξεκινήσει να μάσκει.
2: Πάντως, παιδιά, εδώ που τα λέμε βρωμόγρια τώρα, η πεθερά.
1: Ρε φίλε, πόσε το κάνουν αυτό.
2: Ξέρει
1: πόσε το παίζουν καλά.
4: Ξέρει
1: πόσε το παίζουν καλέ από μπροστά και από πίσω δημιουργούν προβλήματα. Μέχρι και μάγια κάνουν.
2: Μα από πίσω υπήρχε
1: και
2: μάγια. Να πανάθεμάσαι.
1: Το παίζουν καλοί, καλές, καλές και από πίσω κάνουν τα πάντα για να χωρίσουν τα παιδιά τους. Για να ανοίξω λίγο τηλεφωνικές γραμμές. 2-11-7-0-7-9-31.
2: Εγώ πάντως λέω να το πει.
1: Εγώ,
4: ναι,
1: πει. Εγώ λέω να μην το πεις και να δούμε να περιμένεις να δεις τι θα κάνει. Και άμα, κάποια,
4: κάνει,
1: στιγμή,
4: δηλαδή.
1: Άμα κάποια στιγμή κάτι χαλάσει, βλέπει, μιλάς μαζί της και λες ότι δεν είναι καλά, τότε να το πεις. Για πάμε, καλημέρα.
3: Καλημέρα,
1: κυρία μου. Για πέστε μας για το δίλημα αυτό που έχει η Ιωάννα.
3: Λοιπόν, εγώ είμαι η Σάλια, είμαι 18 χρόνια παντρεμένη.
1: Ναι.
3: Εγώ θα το έλεγα.
1: Θα το έλεγες,
3: Ναι. Εγώ, παιδιά,
1: ξέρεις μήπως βγεις στο τέλος κακή εσύ.
3: Όχι, θα σας πω. Εγώ έχω κάψει ζευγάρι.
1: Έχεις κάψει ζευγάρι.
3: Όχι παντρεμένο.
1: Α,
3: Όχι παντρεμένο. Τον είδα κατά τύχη στο Λουτράκι, κατά τύχη όμως. Και επειδή ήταν δική μου, η γνωστή μου, η... Η κοπέλα
1: όταν
3: του.
1: Το λες, τον είδες με άλλη γυναίκα.
3: Όχι. Τον είδα. Δεν τον είδα με άλλη γυναίκα. Απλά επειδή της είπε ψέματα ότι δεν ήταν στο Λουτράκι και ότι ήταν στην Αθήνα. Η κοπέλα χώρισε μαζί του και καλά έκανε που χώρισε, γιατί δημιούργησε μια πολύ ωραία οικογένεια με έναν καταπληκτικό άνθρωπο.
2: Χώρισε επειδή το είπες εσύ στην κοπέλα.
1: Ναι.
3: Χωρίσανε, ναι.
2: Ού κατίνα του και να τα.
1: Άντε, ρε.
4: Καλά έκανε η κοπέλα και το είπε.
1: Αυτό δεν τη είχε πει. Άρα πιστεύει. Σταμάτα μπορεί να γελάσει και πάνω στο μικρόφωνο πια.
6: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
7: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
8: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510 66580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
9: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός, Elite, Φρυγανιές Οικογενειακές και Kris Selection ψωμί για τόστ σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
10: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
12: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
13: Λόγο. Γιατί ουσιαστικά δεν άκουσε και κάτι σοβαρό. Δεν άκουσε το γεγονός.
1: Κοίταξε, ήταν λίγο απειλητικό. Συγγνώμη, Μιχάλη, ότι κάτσε να περάσουν λίγες μέρες και θα δεις τι θα τους κάνω εγώ αυτό. Είναι λίγο σαν να προετοιμάζει κάτι που θα θέλει να χαλάσει το γάμο. Δηλαδή, εγώ το βρήκα πολύ απειλητικό. Άσε τώρα να γίνει ο γάμος. Δηλαδή, ξέρεις αυτό, να μην φάνουμε κακές, αλλά μετά εγώ τις ετοιμάζω χουνέρι. Ναι. Στην ύφη. Στην ύφη. Το χουνέρι κανείς δεν το ξέρει τώρα. Δεν είναι κάτι για συζήτηση εκεί πέρα για λεπτομέρειες μέσα στην τουαλέτα.
13: Λοιπόν, το δίλημα είναι στο ότι πώς πρέπει να το πει στην ύφη και να στήσουν μαζί, δεν ξέρω πόσο καλές φίλες είναι, μία πλεκτάνη στο να μάθουν να υποσκάψουν το τι έχει στο μυαλό της η πεθερά.
4: Ποιος ασχολείται, ρε παιδί.
1: Δύσκολο. Άστο, μην το λες ποιος ασχολείται. Μην λες ποιος ασχολείται.
2: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ τώρα το ξανασκέφτομαι, δεν θα το έλεγα.
1: Δεν θα το λες. Ξέρεις τι φοβάμαι, Μιχάλη. Φοβάμαι, συγγνώμη λίγο, τα ξαδέρφια καμιά φορά. Εκτός από κάποια που είναι πολύ κολλητά. Σου λέει η νύφη ότι μπορεί να λες, άσε τώρα, ζήλεψε η ξαδέρφη το γάμο μου και μπορεί να μου βάζει λόγια. Στο τέλος μπορεί να βρεθεί και μπλεγμένη η ξαδέρφη.
2: Αυτό.
1: Δεν είναι δύσκολο να συμβεί αυτό.
2: Και να σου πω και κάτι. Σε περίπτωση που μία στο εκατομμύριο υπάρξει χωρισμό, γιατί να έχει το χωρισμό αυτό πάνω στην πλάτη σου εσύ, ότι εσύ το προκάλεσε. Όχι, τίποτα δεν θα έλεγα. Μιχάλη, συμφωνώ μαζί σου.
13: Όχι,
2: τίποτα.
13: Όχι, εγώ θα το έλεγα. Απλά λέω να μην βιαστεί να το πει και να ψάξει.
2: Ναι, μωρέ, σιγά μην πάει και στην Νικολούλη. Άσε με, μωρέ, να ψάξει να βρει τώρα. Σιγά, άλλη σκορδοκαίλα δεν είχε να ψάξει να βρει τι θα κάνει πεθερά στην ξαδέρφη. Σιγά. Μην πει τίποτα, να έχει το κεφαλάκι της ήσυχο.
1: Άρα, Μιχάλη, εσύ ποια είναι η άποψή σου.
13: Συγγνώμη. Δεν είπα να μην το μάθει η κυρία που έχεζε. Συγγνώμη. Η κυρία που κάπου ήταν πολύ ωραία στην
2: Ελλάδα. Η δυσκύλια.
13: Να την πούμε έτσι. Να το πει στην νύφη και η νύφη να μεθοδεύσει και να ψάξει τι ετοιμάζει η πεθερά να τη. Για ποιο λόγο τη σκάβει το.
14: Ναι, μωρέ, εσύ όμως τώρα να σου πω κάτι. Μια μέρα μετά το γάμο τη βρωμίζει το κεφάλι τώρα. Κατάλαβε τη νύφη. Άλλη...
4: Καλά, δεν είναι ανάγκη το πει μετά το γάμο, το λέει πιο μετά.
14: Αυτό.
13: Τώρα ναι, είναι 15 μέρες μετά. Δεν ξέρουμε κιόλα τι κάνει, βέβαια.
1: Ναι, πάντως πιστεύω ότι.
13: 15 μέρες μετά το έχει
1: πει.
14: Παιδιά, μην ασχοληθεί. Αν είναι τέτοια πατσαβούρα η πεθέρα που θέλει να τη κάνει τη ζωή δύσκολη, θα, αργά ή γρήγορα θα το μάθει. Γιατί να ασχοληθεί η ξαδέλφη τώρα.
1: Γιατί θα του έλεγε, θα την πει, γιατί δεν μου το πες. Τότε που έπρεπε να μου το πει, γιατί φαντάζομαι μπορεί να βλεθεί και μπλεγμένη μια μέρα η ξαδέρφη να πει: γιατί δεν μου το πει αυτό που
14: λέει. Γιατί θα βρεθεί μπλεγμένη, θα ξεμάθει νύφη ποτέ ότι άκουσε η ξαδέρφη.
1: Μπορεί μια μέρα να το πει ότι εγώ το άκουσα αυτό το πράγμα. Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.
13: Να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά.
13: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, Γρηγόρη, εσένα, πόσες περιπτώσεις πιστεύεις στην Ελλάδα, έτσι ένα στατιστικό, υπάρχουν τέτοιες πεθερές στους γάμους.
1: Ξέρω εγώ, ρε φίλε. Πάντως να σου πω κάτι, Μιχάλη, θα σου πω κάτι, αν και δεν τα πίστευα παλιά. Έχουν φτάσει σε σημείο κάποιοι δηλαδή, να κάνουν μέχρι και μάγια. Το πιστεύει αυτό το πράγμα.
14: Πολύ παλιέ. Με τα μάγια όλα.
1: Καλά, καλά.
4: Σταμάτα, Γρηγόρη.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι το μυαλό πολλών ανθρώπων είναι τόσο αρρωστημένο στο να πιστεύουν ότι μπορούν να χαλάσουν ένα ζευγάρι.
4: Πάντως
1: βρίσκω μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων θεωρούν και ίσως είναι παλιά μυαλά ότι πρέπει να ακολουθήσουν τα παιδιά του αυτό που θέλουν αυτοί. Και δεν το δέχονται όταν δεν κάνουν τα παιδιά του αυτό που θέλαν αυτοί. Δεν το παίρνουν ποτέ σωστά απόφαση. Εμφανίζεται ένα εγγονάκι εκεί, λίγο το ξεχνάνε, αλλά μετά ξέρω αρρωστημένα μυαλά δηλαδή που δεν σταμάτησαν ποτέ να ελπίζουν ή να προσπαθούν να χωρίσουν ζευγάρια. Και όπως έχει γίνει εδώ, Μιχάλη, πάμε πολλές φορές, όλα αυτά τα χρόνια που συζητάμε, να έχουν βγει άνθρωποι που να είπαν μας χώρισαν τα πεθερικά. Τα κατάφεραν, επηρέασαν τον έναν τον άλλον και τα κατάφεραν. Πάρα πολλοί κόσμοι στην Ελλάδα έχει χωρίσει από τα πεθερικά.
4: Ναι, αλλά όχι από μάγια.
1: Άντε πάλι. Βρε, λέω εγώ ότι φτάνουν μέχρι και εκεί, αυτό είπα. Δεν είπα ότι το κάνουν συνέχεια. Ναι. Μιχάλη μου, να είσαι καλά.
13: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολλά, γεια χαρά. Θα πάμε για ακόμα ένα τηλέφωνο, Νίκο. Ακόμα ένα τηλέφωνο, έτσι μου κάνει φοβερή εντύπωση γι' αυτό. Γιατί είδες, στην Ελλάδα έχουμε και αυτή την φάση του να το πω, να μην μπλέξω. Είναι το γνωστό που συμβαίνει μετά και στα πολύ πιο σοβαρά θέματα που ακούμε δίπλα μας και λες τώρα να το πω, να μην. Έχουμε και αυτή την αίσθηση το ότι θα μπλέξουμε αν πάμε να πούμε την αλήθεια. Καλημέρα.
5: Καλησπέρα.
1: Ναι, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Μιλήστε.
15: Καλημέρα.
1: Γεια σας, κυρία μου, πείτε εσείς το δικό σας το.
0: Καλησπέρα.
15: Καλημέρα, εγώ θα το έλεγα.
1: Θα το λέγατε.
15: Να δε έχει το νου τη. Να. Και να της γίνει και τσιμπούρι λίγο. Ούτως ώστε να δείξει αύριο μεθαύριο στο
14: τσιμπούρι.
15: Ναι.
1: Ποιος να γίνει τσιμπούρι, σε ποιον.
15: Η νύφη.
1: Ναι.
15: Να πάμε για καφέ, να πάμε από εδώ, να πάμε από εκεί. Άστε να φανεί αυτή η κακιά στο τέλος, να αρνείται να χαλάσει τα σχέδια.
4: Δεν σκαλέ που θα βγαίνα και μαζί έτσι για καφέδες. Για
15: να τη πάει κόντρα, το πάει. Κόντρα παραμύθι.
4: Σιγά που θα χαλάσω εγώ τη ζωή μου για να πηγαίνω κόντρα στους άλλους.
1: Πάντως, η αλήθεια είναι με τη δική σας, το όνομα, πώς είναι το όνομά σας.
15: Μαρία.
1: Μαρία, πόσο τσίκατο πιστεύεις ότι τα αγόρια, οι σημερινοί άντρες, μπορούν να φύγουν μακριά από τα θέλω της μητέρας τους.
15: Αν κρίνω από τον δικό μου, ένα
1: 70%. 70. Άρα είναι καλό ποσοστό, πιστεύεις είναι μικρό. Δηλαδή υπάρχει ένα 30% εκεί έξω που κάνουν αυτό που θέλει η μαμά τους ενδόμηχα. Δηλαδή ουσιαστικά, ακόμη και αν φανεί ότι δεν το κάνουν, στο τέλος επηρεάζονται τόσο πολύ που θα κάνουν το γάμο ή οτιδήποτε άλλο, θα τους το χαλάσει σε 3 χρόνια μέσα, ας πούμε.
15: Εντάξει, μπορεί, στον αλόγος και το γιο βέβαια. Ναι. Εντάξει, τι να πω τώρα.
1: Επίσης, πόσο τα παιδιά επηρεάζονται, πολλά παιδιά επηρεάζονται από το να μην χάσουν τα κληρονομικά που θα τους αφήσουν οι γονείς τους, αν δεν ακολουθήσουν αυτά θέλω των γονιών τους, που ουσιαστικά πάει από το θα ακολουθήσεις τη δουλειά που θα σου πω, θα πάρεις τη γυναίκα που θα σου πω. Γιατί κοίταξε να δεις. Ναι, γιατί κοίταξε να δεις, εγώ αυτή την περιουσία που έχω δεν τη βλέπω να την παίρνεις εσύ, αν δεν κάνεις αυτά που θέλω, για να πάρεις αυτά που νομίζουμε ότι είναι το καλύτερο για σένα βέβαια πάντα. Πάντα για το καλύτερο.
14: Και στο κάνεις πολύ όμως.
1: Όμως το κάνω.
14: Έλα, δεν γίνονται
15: αυτά.
1: Αχ, Παναγία, μην το κάνεις αυτό το πράγμα τώρα.
15: Για τα μάγια και όλα αυτά.
14: Δηλαδή θα έρθει τώρα το πατέρας και θα πεις το παιδί θα κάνεις ό,τι σου λέει, δεν σου αφήνω την περιουσία. Ναι. Δεν το έχω ακούσει ποτέ.
1: Το έχω ακούσει εγώ πάρα πολλοί κόσμος.
15: Αναλόγως το μαμάκι που είχε αναθρέψει από μικρό. Αναλόγως.
1: Πάρα πολλοί κόσμος. Και δεν το λέει έτσι. Ξέχασε μας εμάς. Κάνω ό,τι θέλεις. Αυτά δεν λέει όπως το λες. Υπάρχουν χιλιάδες φράσεις για να του πεις το άλλο αυτό που θέλεις. Λοιπόν, να πας στο καλό, την επιλογή σου την έκανες, εμάς μας ξεχνάς.
4: Κάτσε καλέ, μιλάει η γυναίκα, δεν την
15: ακούω. Πάντως για τα μάγια που είπες πριν λίγο, εγώ συμφωνώ απόλυτα.
14: Άντε πάλι από εδώ με τα μαγειολίκια. Πρέπει να σταματήσετε με τα μάγια πρωί.
1: Ασχολείται πολλοί κόσμο με αυτές τις βλακίες.
4: Ποιος ασχολείται, εγώ στο περιβάλλον μου δεν ξέρω.
1: Άσε ρε Νάνση τώρα στα χωριά γίνεται χαμός να πούμε.
4: Ποια χωριά!
16: Καλά, δεν θα το φωνάξει.
15: Καταρχάς το διαφημίζουν πλέον και στα TikTok.
1: Μόνο στο TikTok, μωρέ. Γνωστές εφημερίδες βγάζανε κάντε μάγια. Γνωστή εφημερίδα δεν είχε στο πρωτοσέλιδο κάντε μάγια με γνωστή που έβγαινε στην τηλεόραση και έλεγε να φέρετε πίσω τον αγαπημένο σας. Με δουλεύει την Νάνση τώρα. Πριν από μια 15ετία.
4: Πού τα θυμήθηκε τώρα,
1: αλήθεια, γιατί δεν σου μιλάω πριν από 250 χρόνια, ούτε στο μεσαίωνα. Τώρα σου είπα, πριν από 10 χρόνια, 15. Δεν σου το είπα τώρα, το 1500.
15: Η κακία έχει βαρέσει κόκκινο.
1: Αν έχει βαρέσει κόκκινο, κακία, η ζήλια, ο φθόνος, όλα. Φιλιά πολλά, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ.
14: Γεια, γεια. Άιτε φλάκα, έλα πρωί-πρωί.
17: Για να δέσεις δυο να λύσεις. Πέντε τρίχες στο κεφάλι.
18: Πάμε σε βέλη και φάμαστε.
19: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
21: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
20: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
21: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
20: Θανάση, πες μου κι άλλα.
21: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendurisferis.com.
22: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
23: Σφαίρα 102.2.
24: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
4: Τι?
3: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό. Οστεομούφ.
6: Οστεομούφ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μη ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μια εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Ονταμπάς, Χάνζα Τζι, Σιφόλι, MC Toussaint Bart, Βιλμπρεκέν, Όλεμπερ Μπράουν, Φρέσκο Μπολ Καριόκα και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Καλά, αν φέτος δεν πιάσω το Μάι,
10: ας πιάσω τουλάχιστον πρωινοσφαίρα.
9: Πρωινοσφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, έχουμε και το σουφλέρι, παιδιά, εδώ που αρχίζει πλέον και το καλοκαιρινό. Παναγί, πρέπει να κάνουμε μια βόλτα πριν φύγει για σουφλέρι. Πριν φύγει, φίλε, για το καλοκαίρι. Πριν πας κάπου.
1: Α, νόμιζα ότι με διώχνει.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, είναι σουφλέρι king size, παιδιά, για όλα τα νούμερα, αλλά όχι μόνο για. Θα μπορείτε να βρείτε και γενικά άνθρωποι που πηγαίνουν και με έτσι κανονικά κιλά, αλλά και με τα πάρα πολλά κιλά. Σουφλέρι king size, παιδιά, για όλα τα νούμερα, αλλά όχι μόνο για. Θα μπορείτε να βρείτε και γενικά άνθρωποι που πηγαίνουν και με έτσι κανονικά κιλά, αλλά και με τα πάρα πολλά κιλά.

0: και εντάξει, οι άνθρωποι όλη αυτή την περίοδο με τα παραπάνω κιλά κυριολεκτικά μας σώζουνε. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52 Β, το τελευταίο μαγαζί που άνοιξε εκεί στο τέλος του μετρό, με το που βγαίνετε θα το δείτε. Επίσης είναι Εθνικής Αντιστάσεως 37 στον Πειραιά που γιορτάζει από χθες λόγω του Ολυμπιακού, και Κολοκοτρώνη 13 στο Χαλάνδρι είναι τα μαγαζιά που θα πάτε να δείτε σουφλέρες. 69-36-10-10-22 η κλήρωση που θα κάνουμε τέλος του μήνα.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένας ενθουσιασμός με τα παπούτσια, το packaging, την εξυπηρέτηση με αυτό το ελληνικό site που το όνομά του είναι ξέχαστο, leitagen.gr. Όλο το e-shop είναι μια εμπειρία για το χρήστη, καθώς έχουν προσέξει και την παραμικρή λεπτομέρεια, από το πόσο εύκολη είναι η περιήγηση στο site μέχρι την εξυπηρέτηση από την εταιρεία. Χειροποίη τα παπούτσια, απίστευτα κοσμήματα που θα σε εντυπωσιάσουν. leitagen.gr. Αν θέλεις να κερδίσεις μια διορυπηταγή αξίας 50 ευρώ, στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022 γράφοντας leitagen και το ονοματεπώνυμό σου.
2: Εδώ είναι το Pizza Bomb.
3: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας κυρία μου, πώς σας λένε?
4: Δήμητρα.
0: Γεια σου Δήμητρα μου, πού τηλεφωνείς?
1: Δήμητρα Πελατάκη ή όχι?
4: Ναι, ναι, έχω ξαναπαίξει.
0: Και έχεις κερδίσει?
4: Φακέλους.
0: Φακέλους, όχι Pizza Bomb.
4: Όχι.
0: Μάλιστα, από πού τηλεφωνείς?
4: Αργυρούπολη.
0: Α, Silver City, τέλεια. Όχι, Silver, Αργυρό, όχι, είναι Silver, είναι το ασήμι. Αργυρός, πώς είναι Αργυρός στα αγγλικά?
1: Δεν ξέρω.
5: Αργυρός.
0: Αργυρός.
1: Έτσι, είναι Αργυρός.
0: Μάλιστα, Αργυρός, τέλεια.
6: Νομίζετε ότι στα στήμα όλα αυτά που λέτε.
1: Μα πρέπει να έχουμε ένα λεξικό, λες και μας μάθανε στα αγγλικά.
0: Πρέπει να σας μάθω λίγα αγγλικά πάντως, να τελειώνουμε λίγο κάποια στιγμή. Μην γελάς, μην γελάς. Λοιπόν, είσαι έτοιμη, Αργυρό? Αργυρό λέω, Δήμητρα.
4: Εντάξει.
0: Σε 3, σε 2, σε 1, Παναγί.
6: Μπείτε μπομ, παίζουμε.
3: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 10 ευρώ. 20. 30. 60 ευρώ. 61. 62. 63. 64. 65. 86 ευρώ. 87. 88. 99.
4: Stop.
0: 99. Stop.
6: Δεν τα άφηνες να πάει 100 και εσύ πια, ρε παιδάκι.
1: Πού να ξέρει
6: μου
1: το κορίτσι.
6: Να είναι στρογγυλό.
0: Για να δούμε μέχρι πού θα φτάνε.
6: Έκανες καλά ή δεν
1: έκανες? Silver πάντως λέει.
6: Πάλι καλά που δεν τ' άφησες να πάει 100.
0: Πόπο Δήμητρα τυχερή. Πόπο Δήμητρα τυχερή. Πόπο Δήμητρα τυχερή.
6: Έλα το είπαμε.
0: Πόπο Δήμητρα τυχερή. Για ένα δευτερόλεπτο. Παρακαλώ, μιλάς με Παναγή να μπουν τα λεφτά στην τράπεζα. 99 ευρώ. Πρόσεχε πώς θα τα ξοδέψεις. Πρόσεχε.

0: για να μην ξεχνάτε, έχουμε και το ψυγείο γεμάτο τυριά από το Βαλμά. Είναι αυτό το ψυγείο που περιέχει φέτα, κοφινάκι, γραβιέρα, κεφαλοτήρι Βαλμάς. Ευτυχώς που στην Ελλάδα υπάρχει ο Βαλμάς. Ευτυχώς που τρώμε φέτα. Και ευτυχώς που θα πάει και σε όλη την Ελλάδα. Με μικρές ποσότητες, αλλά ευτυχώς ευχαριστούμε το Θεό πραγματικά, εμάς που μας αρέσει το καλό φαγητό, που έχουμε αυτό το υγιεινό, υπέροχο τυρί φέτα. Λυπάμαι που στεναχωρώ κάποιους που ξέρουν πολύ καλά τι λέω. Ξέρουν πάρα πολύ καλά τι λέω και κάθε φορά που το λέω στεναχωριούνται κάποιοι, αλλά ξέρουν πολύ καλά τι λέμε. 70% πρόβιο, 30% γίδινο, χρόνος ορίμασης 3 μήνες. Το γάλα προέρχεται από 7 νομούς, ζώνη γάλακτος, στην ορεινή Χαλκιδική. Η εταιρεία Βαλμάς 60 χρόνια σαρώνει στη Βόρεια Ελλάδα, αποφάσισε να κατεβεί στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι δικαίωμα της Ελλάδας να έχει την καλύτερη φέτα. Και μπορείτε να πάρετε να την αναλύσετε όλοι. Πάρτε την σε όποιο χημείο θέλετε να καταλάβετε τι σημαίνει αυτή η φέτα και για ποιο λόγο μιλάω έτσι. Πρέπει να ανοίξουμε, ξαναλέω, την κουβέντα πολύ σοβαρά κάποια στιγμή. Και το κοφινάκι, το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Μιλάμε τώρα για σοβαρά πράγματα, για σοβαρές καταστάσεις, ωραίες, αυτές που πρέπει η Ελλάδα να έχει φέτα. Και όχι. Πότε θα ανοίξει το στόμα. 69, 36, 10, 10, 22. Γράψτε Βαλμάς ονοματεπώνυμο για το ψυγείο της Παρασκευής. Λοιπόν, φύγαμε.
1: Πού πάμε?
2: Πού πάμε?
0: Πάμε εκεί που δεν είναι έτοιμος ο Νίκος.
3: Παιδιά, για το τραγούδι δεν πάμε. Σφαίρα Voice. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν αυτό το mail που λέει: Είμαι ο Μάκης Σουριάς, συνθέτης και στιχουργιών των τραγουδιών μας. Είμαι 56 ετών και ξεκίνησα να ξανασχολούμαι με τη μουσική πριν 7 χρόνια, ακούγοντας το γιο μου να τραγουδά σε εφηβική ηλικία. Η ιδέα να αγοράσω μια κιθάρα, να θυμηθώ τα νιάτα μου και να περνάμε δημιουργικό χρόνο με το παιδί μου, κατέληξε στο παρακάτω. Ουσιαστικά ξύπνησε μέσα μου κάτι που δεν γνώριζα ότι υπάρχει. Είμαστε μια μουσική οικογένεια με τη δική μας μουσική και στίχους που ερμηνεύονται τα τραγούδια από την ίδια την οικογένειά μας. Τι ωραίο που είναι αυτό. Από τα παιδιά λοιπόν και τη σύζυγό του. Το τραγούδι «Φίλος» από τα παλιά είναι ένα προσωπικό βίωμα που ερμηνεύεται από το γιο μου Γιάννη Σουριά Γιατρά. Το ιδιαίτερο με το τραγούδι αυτό είναι ότι ο γιος μου ερμηνεύει, λες και το έχει ζήσει εκείνος, και έτσι το ξαναζω. Άρα λοιπόν πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι του Μάκη Σουριά από τη φωνή του γιού του, του Γιάννη Σουριά Γιατρά. Τώρα εγώ τον τίτλο δεν βλέπω.
1: «Ο φίλος από τα παλιά».
3: «Ο φίλος από τα παλιά». Καλή απόλαυση. Σφαίρα Voice.

0: Η ώρα είναι 9:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
1: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
0: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27 51 55 0 122 και 27 52 0 27 100. www.tomonopati.com.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27 52 0 23 240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
0: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 29 088. Κόκκινο παλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
3: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27 52 0 23 658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
4: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίδες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27 520 26 117 και 6909 84 8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
0: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 52 0 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
5: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
6: Στις οικογένειες των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
7: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό

0: Banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
3: Έφτασε ξανά.
2: Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
3: Γκολ στη Βουδαπέστη.
2: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
3: Σκορ στη Λειψία.
2: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
3: Επί δύο.
4: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
11: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
12: για την τέλεια. Μα στοιχωτή η υφή.
10: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
13: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
14: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
16: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
17: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
16: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
19: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
20: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

0: ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
1: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Ονομάσαι το Μάι.
6: Και ποιος είμαι.
5: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, πάμε για φακέλους. Ακόμη μία έτσι δόση να πάρουμε. Μήπως κερδίσει κάποιος, έτσι ξεκινούμε εβδομάδες. Αλλά 600 ευρώ. Για να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. 2-11-7-0-7-9-31.
1: Για να δούμε. 600 ευρώ.
0: 600 ρε φίλε.
1: Γιατί ποια διαφορά του 500 από το 600?
0: 100 ευρώ παραπάνω.
1: Ναι, αλλά γιατί σε ενοχλεί να πεις 500?
0: Δεν ξέρω, το 500 μου φαίνεται, ρε φίλε.
1: Τι σου φαίνεται, αυτό πες μου, έλα, πες μου τι σου φαίνεται.
0: Δεν ξέρω, 600.
1: Ρε παιδί μου, κάτσε στο 500.
0: Σε παρακαλώ, ρε Νίκο μου.
1: Έλα, ρε. Τι πρόβλημα έχεις με τον.
0: Βάλε το σήμα να παίξει ο
1: κόσμος. Σου έλεγα 400 ευρώ.
0: 400?
1: Ναι.
0: 600.
2: Πούντο το φακελάκι.
3: Τα φάκελα.
0: Λοιπόν, παρακαλώ, 2-11. Προλαβαίνετε. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας κύριε, το όνομά σας.
4: Παντελής λέγομαι.
0: Έλα Παντελή μου, πάρε 600 ευρώ να φτιάξουμε το.
1: Παντελής,
0: αλήθεια.
1: Πελατάκι,
0: Παντελή.
4: Πελατάκι.
0: Ρε παιδιά, εκεί πέρα έξω, αφού είσαστε χιλιάδες οι ακροατές, πραγματικά. Πάρτε και εσείς τηλέφωνο, δεν ξέρετε. Τρίτη, δεν σα πάρετε. Δηλαδή. Πώς είπαμε, Παντελή. Πώς, τι έχεις πάρει ξανά?
4: Έχω πάρει χαρμάνι και μπλα το ίση. Και μία φορά τον μπομ. Αλλά α, πολύ καιρό πει.
1: Όλα δηλαδή.
0: Όχι,
1: ένα
0: εντάξει,
1: του μήνε αυτό πέρα.
0: Σιγά μωρέ, σιγά μωρέ.
4: Παντελή. Είναι απίκη Μαρία δηλαδή.
0: Έχεις παιδιά, Παντελή.
4: Μάλιστα.
1: Θα τρώμε μεσημεριανό κάθε μέρα, τι ήθελε.
0: Να ρωτήσω λίγο. Εμείς τρέφουμε τις οικογένειές σας. Λοιπόν, Παντελή.
4: Είναι απίκη Μαρία.
0: Άση Μαρία, δεν έχει κερδίσει τίποτα καμένη όμως αυτή.
5: Με τη Μαρία βρίσκεστε, πίνετε καφέ.
0: Είσαστε ομάδα, ε. Παντελή, από ποια περιοχή τηλεφωνεί?
4: Με τον Ιορδάνη βρίσκομαι.
0: Α, ναι, Ιορδάνη, Τζόρνταν εδώ.
4: Είναι γνωστός. Και αυτός ο πελάτης.
0: Πελάτης, ναι. Λοιπόν, από πού παίρνεις τηλέφωνο, Παντελή?
1: Σύλλογο.
4: Από τη Λιφάδα.
1: Κάτι σύλλογο. Ναι. Σύλλογος πελατών.
0: Σύλλογος πελατών πρωινού σφαίρα. Πώς θα λεγόταν, Σύλλογος πελατών πρωινού, SPS. Λοιπόν, βούλες, αγελάδα, ροζ, λουλούδι, μουστάκι, στόχο, σουβλάκι, UFO, κεραυνός. Διαλέγεις τρεις, βγάζεις άδεισμα 7, 600 ευρώ.
4: Θα πούμε το ροζ.
0: Το ροζ.
4: Το λουλούδι.
0: Το λουλούδι.
4: Θα πούμε και την αγελάδα.
0: Και την αγελάδα, δίπλα ήταν αυτά. Για να δούμε, είμαστε live εδώ στο πρωινό του Σφαίρα στο Instagram. Πω φίλε, έχεις πολλές πιθανότητες να κερδίσεις, να ξέρεις, ε. Ανοίγω το ροζ φάκελο και έχει μέσα το 0. Αυτό σημαίνει ότι οι συνδυασμοί είναι πάρα μα πάρα πολύ. Ανοίγω το λουλούδι μπροστά στην κάμερα και έχει μέσα το 5. Να και το φάκελο να δούμε το είναι το λουλούδι. Αν στην αγελάδα έχει το 2, πήρες 600 ευρώ. Και στην αγελάδα μέσα έχει το 3, ρε φίλε.
1: Είδα την καμπύλη επάνω και λέω να
6: το φάκελο.
0: Άλλος δεν ήθελε. Αν τα τάλαζες, ποιο θα έπαιρνες, φίλε?
4: Το μουστάκι.
0: Το μουστάκι, όχι, στο στόχο ήταν το 2. Το βλέπω τώρα εδώ. Φιλάκια πολλά, ξαναπροσπάθησε, Παντέλο. Προσπάθησε, φίλε, μη σταματάς.
1: Όχι τίποτα άλλο. Έχω και τη χρήση στη γραμματεία που μου λέει πάλι αυτός κέρδισε.
0: Τι να κάνουμε, προσπαθήσαμε.

0: Λοιπόν, βλέπουμε συνεχώς εδώ πέρα τη γογό, τη μαστροκόστα, την κοπέλα που την έχουν έτσι όλοι, τα διαβάζουν επαναλήψεις.
1: Τι φωτεινό, τι λαμπερό,
0: ναι,
1: κορίτσι.
0: Από αυτό. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε ότι έφυγε αυτό το κορίτσι. Βέβαια, έχουμε πάρα πολύ καιρό να το δούμε. Αλλά να το συναντούσαμε, αλλά μέσα. Στεναχωριόμαστε. Είναι μια είδηση που μέσα σε όλο αυτό το πράγμα μας έχει στεναχωρήσει πολύ. Ξαναλέμε συλληπιτήρια σε όλους τους αγαπημένους τους ανθρώπους. Πάμε, Παναγία.
2: Λοιπόν, το 2012, παιδιά, κάπου στην Ορεστιάδα, λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια, χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά. Και γίνεται χαμός. Η ελληνική green κόλλα γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά, την green κόλλα χωρίς καφέινη, green πορτοκαλάδα, green pink grapefruit, green rose ginger lime. Ξεκόλλα. Η green δεν είναι μόνο κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Λοιπόν, η ώρα της παραγγελίας φαγητού αποκτά ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον. Μπες στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons και κέρδος στο τσεπάκι σου.
2: Μην ξεχνάτε ότι την Παρασκευή κληρώνουμε Venturi Sphere. Ακόμη ένας νικητής και νομίζω ότι θα είναι ο τελευταίος. Ένας νικητής που θα κερδίσει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα με καμπίνα με αυτοκίνητο για Ιταλία. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνει στην καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι, ενώ με το αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Venturisferis.com για να μάθεις πολλά πολλά περισσότερα.
0: Λοιπόν,
2: εγώ δεν μου είπες να διαβάσω το δικό μου email.
0: Όχι, γιατί είχα εγώ. Δεν μου σου το πω αυτό, γιατί είχα εγώ δίλημα.
2: Έλα, ρε,
0: λοιπόν, το δίλημα ζωής αυτό το άφησα και για το τέλος, γιατί είναι μικρό, αλλά είναι μικρό και συμβαίνει πάρα πολύ συχνά.
3: Για να μην σας
0: πω λόγο, είναι ένα ζευγάρι. Είναι ο Γιάννης μαζί με τη Χαρίκλια.
2: Ο Γιάννης με τη Χαρίκλια.
0: Ο Γιάννης με τη Χαρίκλια. Και παιδιά, ενώ ξεκίνησε για πλάκα, είμαστε 2 χρόνια ζευγάρι. Δεν είμαστε παντρεμένοι. Έχουμε δεσμό. Σχεδόν θα πηγαίναμε για γάμο και σκεφτόμαστε να πάμε. Αλλά παιδιά, αυτό που συμβαίνει με τη Χαρίκλια, γιατί το στέλνει ο Γιάννης στο email, είναι κάτι, ρε παιδιά, που πραγματικά, ενώ θα μπορούσατε να γελάσετε, θα μπορείτε να μου πείτε βλάκα, θα μπορείτε να μου πείτε τα ανόητο, πείτε μου ό,τι θέλετε.
2: Όχι, γιατί Γιάννη το λες αυτό?
0: Πέρα του, γιατί
3: κάτσε έγραψε, να μας πει, μπορεί να το πούμε.
0: Έγραψε και πάρα πολύ καλά λόγια για την εκπομπή. Παιδιά, λέει, σε πολλά χρόνια στην Αμερική, θεωρώ ότι το πρωινό του Σφαίρα είναι αμερικάνικο ραδιόφωνο και σας ευχαριστώ που με κάνετε και νιώθω ωραία και στην πατρίδα μου. Καταρχάς, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πιστεύω και εγώ αυτό και σας ακούγεται εγωιστικό. Έχουμε κάνει συγκλονιστική δουλειά σε αυτό το πρωινό, έχουμε ρίξει πάρα πολύ δουλειά για να είμαστε και εκεί που είμαστε και μας έχουν κατακλέψει, πρέπει να το ομολογήσω, αλλά δεν πειράζει, τουλάχιστον εύχομαι να κλέβουν τα καλά. Γιατί δεν πάνε να κλέβουν τα καλά, πάνε να κλέβουν τα κακά. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, τα κακά, αυτά που δεν ίσως έπρεπε να κλέβουν. Κλείνω την παρένθεση. Πάμε παρακάτω. Παίζουν μπιρίμπα κάθε βράδυ με ένα άλλο ζευγάρι από την πολυκατοικία. Με τη Χαρίκλια. Mm-hmm. Έτσι.
2: Ετών, Γρηγόρη, ξέρουμε.
0: Όχι, δεν μου γράψαν τίποτα.
2: Okay.
0: Για να μην σας τα πω λόγο, δεν είναι μόνο η μπιρίμπα. Ό,τι παιχνίδι και να παίξουμε τη Χαρίκλια, καταλήγουμε σε καυγά. Και όταν λέμε καυγά, δεν κοιμόμαστε μαζί το βράδυ. Το κρατάει.
2: Το
0: κρατάω με την κοπέλα του. 2 χρόνια, δεν είναι παντρεμένη. Και αυτό το πράγμα με έχει κάνει να σκέφτομαι ότι μήπως δεν πρέπει να προχωρήσω. Μήπως δεν πρέπει να παντρευτούμε.
2: Μα δεν πρέπει.
0: Περίμενε, μωρέ Παναγή, περίμενε λίγο ένα λεπτό.
2: Δεν πρέπει, ρε παιδιά.
0: Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι κάθε φορά που παίζουμε ένα παιχνίδι, δεν μιλάμε. Φτάνουμε στο σημείο, δηλαδή ο εγωισμός της, που και εγώ, επειδή τη βλέπω έτσι που κάνει τόσο, είναι τόσο εγωίστρια και δεν θέλει να χάσει, μετά τσατίζομαι κι εγώ και με πιάνει και εμένα.
2: Παιδιά.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξουμε κάτι από τάβλη μέχρι οτιδήποτε άλλο που να μην φτάσουμε σε σημείο βρισίματος. Βρίζουμε όλα στον άλλον.
2: Στο σεξ τα βρίσκουν, ναι.
0: Δεν γράφει τέτοια πράγματα, μόνο Παναγή τώρα.
3: Ναι, σε ρωτάω τώρα πολλές λεπτομέρειες.
0: Το παιδί γράφει για το λόγο του ότι κάθε φορά που παίζουν κάτι, το καταλήγουν σε καυγά μεγάλο, μερικό.
2: Εντάξει, δεν υπάρχει. Είναι μονόδρομος.
3: Να του προτείνουμε να μάθει μπιρίμπα για να μην τσακώνονται.
0: Τώρα εντάξει, τώρα εσείς λέτε βλακίες.
2: Όχι, εγώ δεν λέω
0: βλακίες. Εδώ δείχνει χαρακτήρα τώρα ο ένας με τον άλλον.
2: Αύριο μεθαύριο αυτό θα γίνει και με άλλα θέματα. Πού να έρθει και μια διαφωνία για το παιδί, πού να έρθει και μια διαφωνία για το γάμο, πού να έρθει και μια διαφωνία για τα οικονομικά.
0: 2 χρόνια σου λέω.
2: Δεν είναι έτσι.
1: 2 χρόνια μαζί, ρε.
2: Αναχωρήσουνε.
4: Γιατί να χωρίσουν, 2 χρόνια μαζί σου λέει είναι.
5: Να χωρίσουνε.
4: Ρε, τι δεν ακούς, 2 χρόνια μαζί σου λέει.
3: Τσακώνονται στην πυρίμπα, ρε, ναι.
4: Βέβαια.
0: Όχι μόνο στην πυρίμπα, σε ό,τι παιχνίδια παίξουν σου λέει.
4: Αυτό.
5: Μάμα τσακώνονται στα πιο απλά, τι θα γίνει στα δύσκολα.
4: Παιδί μου, τα δύσκολα μπορεί να τα ζουν 2 χρόνια.
3: Γιατί, την πυρίμπα παίζουν την γρήγορη ή την αργή.
0: Πρώτη φορά ακούς ανθρώπους να μαλώνουν να παίζουν παιχνίδια.
5: Εγώ ακούω πάρα πολύ. Όταν δεν μπορείς να τα βρεις και να διαχειριστείς την ψυχραιμία σου, τα πιο απλά που είναι τα παιχνίδια, τι θα γίνει σε ένα σοβαρό θέμα.
0: Το ζήτημα είναι ότι αυτό που τον ενοχλεί τον
5: Γιάννη
0: είναι ότι αν μαλώνουμε και φτάνουμε σε σημείο να βριζόμαστε στο τέλος.
5: Αυτό.
0: Άγρια. Oh. Αυτό τι σημαίνει, στα σοβαρά τι θα γίνει παρακάτω.
5: Αυτό δεν λέω.
4: Αυτό.
5: Δεν μπορούν
0: πιστεύετε,
5: να τα βρουν.
0: Πιστεύετε, η ερώτησή μου είναι και το δίλημά
5: μου. Όχι, Ρενικό, με το σοβαρό δεν είναι η πυρίμπα και τώρα τι λες.
4: 2 χρόνια δηλαδή έχουν ζήσει κάτι. Ρε, σοβαρό. Παιδί,
5: μετάξει, όχι, γκόμενοι είναι.
0: Γκόμενοι είναι τώρα, εντάξει, φλερ. Είναι στη φάση δεν έχουν πάει παντρευτεί, παιδιά, γάμου, σοβαρά.
5: Δεν έχουν υποχρεώσει τέτοιε. Σοβαρές.
0: Πρέπει να είναι από ό,τι κατάλαβα 30 χρονών πρέπει να είναι τα παιδιά, ή 28 με 30. Λοιπόν, το ζήτημα είναι, προχωράς παρακάτω όταν, ενώ ταιριάζει σε άλλα πράγματα.
3: Ας σταματήσουν να παίζουν.
0: Αυτό
3: ρε,
0: το
3: παιδιά.
0: Λέω εγώ. Η ερώτηση του Γιάννη ήταν τι γίνεται παρακάτω. Αλλά εγώ ρωτάω, αν με κάποιον άνθρωπο νιώθεις ότι ταιριάζει, αλλά βλέπεις ότι ακόμη και δηλαδή στα παιχνίδια. Ξέρετε, λέγανε παλιά ότι στα παιχνίδια, ειδικά τα χαρτοπαικτικά, βγάζει τον πραγματικό σου εαυτό. Ότι ουσιαστικά βγάζει ένα μέρος του εαυτού σου.
5: Εσύ τι λες, Γρηγόρη, ισχύει αυτό?
0: Εγώ έχω βγάλει πάρα πολλές φορές έναν εαυτό παίζοντας χαρτιά,
5: ναι,
0: που δεν μου άρεσε. Και ζήτησα συγγνώμη αμέσως.
5: Ναι.
0: Δηλαδή, κάποια στιγμή, ίσως από την πολύ χασούρα, ίσως από οτιδήποτε άλλο μπορείς να πεις.
5: Πιάνανε κότσο.
0: Δεν σου μιλάω τώρα εδώ.
3: Ο Γρηγόρης τον χάνει, εκνευρίζεται.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι πολλές φορές βγάζει ένα χαρακτήρα που όμως πρέπει να το αντιλαμβάνει λίγο γρήγορα, έτσι. Να ζητά συγγνώμη και όχι να το κρατά.
5: Ναι, αλλά αν το ξανακάνει μετά, πρέπει να πει ότι δεν έμαθε από το λάθος.
0: Δεν, φίλε, να εξαρτάται κάτι. Δηλαδή, υπάρχουν φάσεις ανθρώπων, εξαρτάται και τι παιχνίδια παίζει. Που επειδή μου χάνει συνέχεια.
5: Δηλαδή, Γρηγόρη,
0: μιλάω σοβαρά, μην είναι
5: κανένα πρόβλημα. Ναι. Όταν εμένα με κατηγορεί και είμαι μαζί σου και μου λε εγκαντέμει, εγώ προσβάλλομαι.
0: Ναι, τώρα εγώ σου μιλάω σοβαρά, εσύ το κάνει. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τηλέφωνο να ρωτήσετε, πιστεύετε ότι ένα ζευγάρι στις αρχές της σχέσης του, όταν ας πούμε σε παίζει ένα παιχνίδι και βγάζουν τέτοια πίκρα ή βρίζονται ή φτάνουν σε ένα σημείο να μαλώσουν, θα πάει και στα σοβαρά θέματα ή απλά θα παραμείνει στα παιχνίδια?
5: Μάμα, δεν μπορεί να τα βρει απλά.
0: 7007931, παρακαλώ, θέλουμε την άποψή σας. Πόσο ένα παιχνίδι μπορεί ουσιαστικά να προδώσει το χαρακτήρα των ανθρώπων τη σχέση παρακάτω? Νίκο, θα ανοίξει λίγο το τηλέφωνο, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Σε ενοχλούμε,
0: σε ευχαριστώ. 2-11-7-0-7-9-31. Είναι νεκρό το τηλέφωνο, γι' αυτό λέω.
5: Δεν το λες κι εσύ έτσι. Πώς θα το αναστήσω εγώ τώρα?
4: Πώς θα το αναστήσω εγώ τώρα?
0: Πώς να το αναστήσεις, ξέρω εγώ πώς θα το αναστήσεις. 2-11-7-0-7-9-31. Παρακαλώ, πάτε το κουμπί σου εκεί πέρα, Νίκο.
5: Πάτα ένα κουμπί τώρα, όποιο βρίσκεις.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα.
6: Πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα στον.
0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Το όνομά σας?
6: Είμαι ο Χρήστο.
0: Έλα, Χρήστο μου. Για πες μας την άποψή σου.
6: Τι να λέμε τώρα, είναι δυνατόν? Ας να περάσει καλά με ένα φιλικό ζευγάρι να παίξει οτιδήποτε παιχνίδι και καταλήγει να τσακώνει.
0: Δεν το έχεις
6: 15 χρόνια δεν τα κάνει.
0: Δεν το έχεις και να ακούσει αυτό ότι συμβαίνει πολλές φορές?
6: Είναι πολύ κρίμα.
0: Ναι. Νιώθεις ότι μπορεί αυτό το πράγμα να είναι ένα μικρό δείγμα για αυτό που θα ακολουθήσει στο μέλλον αυτό το ζευγάρι?
6: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη μου. Αυτό είναι δείγμα ότι όταν έρθει, που να μην έρθει, αλλά αν έρθει με δύσκολη στιγμή, να βγουν και μαχαίρια.
0: Ναι. Καταλαβαίνω τι λες. Ότι αν δεν μπορείς τώρα να κρατήσεις τον εαυτό σου και αν δεν μπορείς να ρωτήσεις. Η αλήθεια είναι θα με πειράζει και εμένα πάρα πολύ αν, ας πούμε, είχα μία σύντροφο ή εγώ σε αυτήν. Εγώ τώρα μιλάω για μένα. Που βριζόμασταν στο τέλος ενός παιχνιδιού σοβαρά και δεν κοιμόμασταν και μαζί παρέα επειδή το κρατούσε. Έλεγα, αν βγάζει τέτοιο χαρακτήρα και τέτοιο εγωισμό σε ένα τέτοιο θέμα, στα σοβαρά τι θα γινόταν δηλαδή?
6: Έμα, έτσι ακριβώς.
0: Συμφωνώ. Άρα πιστεύετε ότι ένα παιχνίδι δηλαδή μπορεί να δείξει. Ένα παιχνίδι. Μία σειρά.
6: Είναι δείγματα. Το οποίο μετέπειτα στη ζωή όταν έρθει μια δύσκολη στιγμή.
7: Σφαίρα. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 10.
8: Ο Ατρόμητος Παναρετίου διοργανώνει λαϊκοδημοτικό γλέντι την Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τραγουδούν Γιάννης Χέτος, Τούλα Κατσιβάλη, Δήμητρα Μπέκιου, Σοφία Αντωνοπούλου. Στο κλαρίνο, ο Γιάννης Γκορίτσας. Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τιμή Γουρνοπούλας 14 ευρώ. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6943 260 112 και 6941 437 669.
9: Δεν πήγες ως Ελαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
10: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
9: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
11: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
12: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
13: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
14: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
15: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
14: Αλήθεια, για πες.
15: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
14: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
16: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
17: Δίνε μου το παιχνίδι, δηλαδή στα σοβαρά θέματα. Γι' αυτό το βλέπω από εμάς. Στα σοβαρά θέματα δεν είναι το ίδιο. Επειδή είμαι ανταγωνιστικός, δεν μου αρέσει να χάνω.
5: Ναι, αλλά όταν χάνεις, δεν τσακώνεσαι με τη γυναίκα σου.
17: Αν είμαστε αντίπαλοι.
5: Τσακώνεστε.
17: Εντάξει, όχι, αυτό το σημείο να βρισκόμαστε.
5: Αυτό.
17: Εντάξει, είπαμε, αλλά ότι θα εκνευριστώ και θέλω λίγο το χρόνο να ηρεμήσω, ναι, γιατί δεν μου αρέσει να χάνω σε τίποτα.
5: Μάλιστα.
17: Δηλαδή, πάντω και δεν είναι χαρτί να παίξουμε. Ναι,
0: κατάλαβα. Κοίταξε το πάντω και λίγο και εσύ. Αυτό, αφού το καταλαβαίνει, μπορεί να το λύσει.
17: Εγώ το καταλαβαίνω και το ελέγχω. Το έχω.
0: Μακάρι.
17: Μακάρι. Αυτό το λέω.
0: Γιατί ξέρεις,
17: αλλά ίσως να είναι σε ομάδα αυτό το πρώτο. Ναι, δηλαδή, γιατί αν παίζουν ένα παιχνίδι που είναι μαζί.
0: Πιστεύω, Κωνσταντίνο, ότι ούτε δεν θα θέλεις το παιδί σου να γίνει όπως είσαι εσύ. Αυτό. Οπότε νομίζω έχεις τα βρεις πολύ ωραίες ευκαιρίες να του το αλλάξεις αυτό.
17: Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε
0: τα λάθη μας και τα διορθώνουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο. Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, άλλο ένα δίλημα τελείωσε και ουσιαστικά είναι ένα δίλημα αυτό που θα πω στο Γιάννη. Γιάννη, δεν ξέρω, καθίστε λίγο να το συζητήσετε. Το τηλέφωνα χτυπάνε συνεχώς. Δείτε λίγο σοβαρά. Πες ότι αν τελικά το συνεχίσουμε αυτό, είναι να πάτε σε έναν ψυχολόγο να σας βοηθήσει να μάθετε να χάνετε ή να το δείτε λίγο σοβαρά, να σας πεις ότι αν βγάζουμε τέτοιο χαρακτήρα σε αυτά, τι γίνεται παρακάτω. Πάντως, αφού το καταλαβαίνεις, συζητήστε το. Μόνο έτσι μπορεί να βρείτε μια λύση. Και αν νιώθετε ότι δεν ταιριάζετε, καλύτερα πριν ξεκινήσετε μια οικογένεια, να πάτε στην ευχή και στο καλό και στην ευχή. προσευχή της Παναγίας. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στη Σένεκα, παιδιά, Medical Group, που συνεχίζει να μας εκπλήσει και να με εκπλήξει και εμένα ευχάριστα. Έχουμε πει ότι όλες οι μεταμοσχεύσεις μαλλιών γίνονται από εξειδικευμένους γιατρούς με αυστηρά ιατρικά πρωτόκολλα. Τα έχω πει αυτά και φυσικά και μόνιμα αποτελέσματα. Όπως του φίλου μου του Θοδωρή που σας είπα ότι το ζήσα από κοντά. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω είναι το Σάββατο 13 Ιουνίου η Σένεκα διοργανώνει Open Day Event στην Κλινική της Αθήνας, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους δηλώνουν συμμετοχή να δουν live τη διαδικασία μεταμόσχευσης μαλλιών που το ζήσα από κοντά. Και έμεινα έκπληκτος. Θα μιλήσετε με συμβούλους και γιατρούς, θα λύσετε κάθε απορία.
3: Θα βλέπεις δηλαδή τον άλλον μπροστά σου.
0: Ναι, και θα γνωρίσετε από κοντά την απόλυτη διαφάνεια, την ποιότητα και τη σοβαρότητα της Σένεκα. Οπότε μπείτε τώρα στο site senecamd.com, μία λέξη, senecamd, τα κολλάτε μαζί, .com. Δηλώστε τώρα συμμετοχή και ειλικρινά θα ζήσετε μία μοναδική εμπειρία. Ξαναλέω, σε όσους δηλώσεις που θα δουν live τη διαδικασία μεταμόσχευσης μαλλιών, που είναι πραγματικά συγκλονιστική. Το έζησα με τον Θοδωρή για να το κάνουμε και το γύρισμα. Και ο Θοδωρής τον έβλεπε, ας πούμε, πώς έτρωγε, πώς έβλεπε ταινία. Αλλά ένιωθε, ρε παιδί μου, αυτό ήταν το ζήτημα. Έκανα εγώ μια ερώτηση και πέρα. Λέω, ο κύριος που κάνει είναι χειρουργός, γιατρός. Γιατί αυτό που μένα μου και για τον εγκέφαλο και δεν μπορούσα να καταλάβω είναι όταν λέει η Σένεκα γίνεται αποκλειστικά από χειρουργός γιατρός. Λέω, γιατί οι άλλοι, ποιος το κάνει, μανάβης. Δηλαδή, πού πασχίζετε, ποιος το κάνει, αν δεν είναι χειρουργός ο γιατρός. Και από ό,τι τελικά ανακαλύψαμε, σε πάρα πολλές περιπτώσεις μόνο γιατροί δεν ήταν αυτοί που το κάνανε. Άλλαν τάλλον ήταν. Αυτή είναι η μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, ξαναλέω, senecamd.com για να πάρετε μια γεύση για ποιο λόγο μιλάμε με αυτά τα λόγια για τη Σένεκα.
2: Τα καταστήματα Γρηγόρης φέρουν το πιο ακραίο νέο, γιατί μέχρι τις 14 Ιουνίου ρίχνουν την τιμή στο καφέ στο 1,80. Ακραίο, ναι, γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Απόλαυσε τον καφέ σου μόνο με 1,80. Ανακάλυψε όλες τις σούπερ προσφορές Γρηγόρης και κέρδισε με κάθε 10 καφέδες έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη.
3: Λοιπόν, και αν θέλεις να αποκτήσεις το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, γιατί δεν είναι και το καλύτερο ήλιος, Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνη C και Ε, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Αποκτήστε ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UV. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Λοιπόν, πάω για να κάνω το.
2: Λοιπόν, πάμε password. Για το τηλέφωνο, πάμε για το Sfera Password, γιατί παιδιά κληρώνουμε το νέο MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Είναι από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Ακούτε το password, στέλνετε μήνυμα στο Viber, γίνεται η κλήρωση, σας καλούμε, μας λέτε τον κωδικό και μπήκατε στην κλήρωση.
18: Παρακαλώ.
3: Κλεάνθη, καλημέρα.
18: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις, είσαι γνωστό πελατάκι, Κλεάνθη.
18: Ναι, έχει κολλήσει το χέρι μου.
3: Το ξέρω, γόρι μου γλυκό. Με το που είδα το όνομά σου, λέει, αυτό το όνομα κάτι μου θυμίζει. Τώρα σ' άκουσα και όλες είμαι σίγουρη.
18: Έχω λίγο χαρακτηριστικό όνομα.
3: Έχεις λίγο χαρακτηριστικό. Έχεις και λίγο το password να μου πεις.
18: Ναι, αμέ. 1940.
3: Μπράβο, Κλεάνθη.
2: Σωστός ο Κλεάνθης.
18: Ευχαριστώ.
3: Μπήκε στην κλήρωση. Εύχομαι να το κερδίσεις, να είσαι τυχερός. Άλλωστε είσαι ένας άνθρωπος δικός μας πια, πελάτης από τους λίγους.
2: Οικογένεια ο Κλεάνθης.
18: Θα τα ακούμε κάθε μέρα.
3: Έτσι σε θέλω, βρε αγόρι μου.
18: Το πρώτο πράγμα με τον Μπος Σταμάξη, ραδιόφωνο.
3: Πόση ώρα είσαι μέσα στα μάξη, ρε Κλεάνθη?
18: Σίγουρα την ημέρα με 3-4 ώρες.
3: Το πρωί πόση ώρα είσαι που μας ακούσε εμάς το πρωινό?
18: Πιάνω 7 η ώρα, 7.30. Και μέχρι τις 9 και μετά από τις 10 και μετά.
3: Καταλύτε.
18: Είμαι όλη μέρα σε ένα μάξι σχεδόν, οπότε θα
3: είσαι όλη μέρα σε ένα μάξι, είσαι ο άνθρωπός μας, ευχόμαστε να κερδίσεις και εσύ το αυτοκίνητο. Όλα τα καλά, καλή και ευλογημένη εβδομάδα να έχεις, φιλάκια πολλά
18: καλά,
3: Κλεάνθη.
18: Καλημέρα, γεια σας.
0: Κυρίες και κύριοι, 8 λεπτά μετά από τις 10 και...
2: Παρακή.
0: Αυτό ήτανε!
3: Τον τελευταίο καιρό, παιδιά, δεν είναι, πάμε 10 και πάντα, Γρηγόρη, τι είναι αυτά?
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν η Νάνση Αντωνίου.
3: Καλούδη!
0: Ήταν ο Νίκος Καλούδης, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο Γιώργος Λιανός και ο Παναγίος Τζορτζάτος. Έρχεται η Βερίνα, έρχεται η Μαρία, ο Θέμης, το Δίδυμο, η Ράνια και ο Πέτρος Καράς. Ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα. Καλή εβδομάδα, να είστε καλά και να θυμάστε κάτι!

0: λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: Σύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Πάμε!
2: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
9: Όχι.
8: Όχι.
9: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
10: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
11: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
12: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
13: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
14: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
16: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
17: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
18: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
19: Για σκέψου.
18: Mastercard Day.
19: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
18: Ναι.
17: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard Pavla Day.
18: Happy Mastercard Day.
20: Γεια σου, T-Rock.
1: Παίξε τη μουσική μου.
20: Νέο Τύρο. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
21: Σφαίρα 102.2.
22: Δέκαμε μία. Βερίνα Ευαγγέλου.
23: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε όλα υπέροχα και σήμερα. Δευτέρα 25 του Μαΐ, 16 λεπτά μετά από τις 10. Ρε παιδιά, κάτσε τώρα συνειδητοποιήσω ότι τελειώνει και αυτός ο μήνας. Τι γίνεται, εν πάση περιπτώσει. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Μαζί μέχρι και τη μία θα πορευτούμε το μεσημεράκι σε μία γεμάτη εκπομπή. Όλα τα έχουμε, τίποτα δεν μας λείπει. Δεν βλέπω κάποια γιορτούλα σήμερα. Οπότε εγώ λέω να πάρουμε το καφεδάκι μας, το ωραίο, από τα Μικέλ. Γιατί ο καφές σου είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα, να ζητάς καινοτομία. Φροντίζεις τον εαυτό σου, σέβεσαι το περιβάλλον. Μικέλ Coffee Company, γιατί σε εκφράζει και θα έχετε δώρο από μένα και τα Μικέλ για έναν ολόκληρο μήνα τον καθημερινό σας καφέ, αρκεί να γράψετε τη λέξη Μικέλ στο Viber του Σφαίρα στο 6936 10 102, και τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας. Επίσης θέλω μηνύματα στο Viber που είστε, τι κάνετε, από που μας ακούτε και πώς περάσετε το Σαββατοκύριακό σας, που ναι μεν έβρεχε λίγο, δηλαδή εκεί Παρασκευή Σάββατο να πεις μας τα χάλασε, αλλά τουλάχιστον χθες Κυριακούλα μια χαρά ήταν ο καιρός, μας κράτησε υπέροχο. Θα τα δούμε όμως όλα και στην πορεία. Προς το παρόν το πατάω να ξεκινήσουμε με τις επιτυχίες μας. Και

0: ψάχνω να βρω και Νίκο Οικονομόπουλο. 31 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 25 του Μάη. Μη φέρνει Ευαγγέλου μαζί. Μέχρι και τη μία. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας από κίνηση. Εντάξει, για Δευτέρα. Έχει χαλαρώσει η κατάσταση. Σε Κηφισό, άνοδο και κάθοδο, λίγα σημειάκια κολλάνε. Στο ύψος του Αιγάλου λίγο και στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας στην άνοδο. Στην κάθοδο στο ύψος του Αιγάλου και λίγο στο Περιστέρι εκεί. Από την άλλη, η Κηφισίας πιάνει λίγο στο ύψος του Χαλανδρίου, στην κάθοδο. Μετά το δαχτυλίδι στο Μαρούσι. Στην άνοδο πιάνει ένα κομμάτι μετά το δαχτυλίδι στο Μαρούσι. Επίσης, ψυχικό εκεί όχι, αυτά τα ύψη είναι μια χαρά. Μεσογείων Κατεχάκη ωραιότητες, καθαρές όπως και η Αλεξάνδρας. Και έχουμε στη Βασιλείου Σοφίας είναι κατακόκκινη αυτή την ώρα και η Βασιλής Σαμαλίας λίγο και η Βασιλέως Κωνσταντίνου. Εκεί τα βασιλικά μας το χαλάνε. Και έχουμε και λίγο στην Αρδή του Ηλιοπόλος Βουλιαγμένης και τα υπόλοιπα νότια ανοιχτά αυτή την ώρα. Στον Πειραιά, εκεί στα Πέριξ του λιμανιού, έχει λίγο κίνηση. Και στο Σκαραμαγκά στη Λεωφόρο Αθηνών. Στην Αττική Οδό, ομαλή κυκλοφορία. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 6936 10 102, που είστε τι κάνετε, που μας ακούτε. Να πούμε και συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Final Four. Πήραν το τέταρτο κύπελο. Το άξιζαν. Πολύ καλή ομάδα φέτος. Και εντάξει, εγώ ας πούμε Παναθηναϊκός, εννοείται στηρίζαμε χθες την ελληνική ομάδα. Συγχαρητήρια και πάλι. Βγαίνουμε ένα break και επιστρέφω σε λιγάκι.
1: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
0: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminar 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
5: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
4: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
5: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
4: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
5: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
4: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
5: Μωρέ, μπράβο.
4: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
6: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
4: Τηλέφωνα 27 510 76 037
6: και 6944 411 643.
7: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
8: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
9: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752 0 97 782.
10: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
11: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27 520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
12: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
13: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
12: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Ιζωμάτ.
13: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
12: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
13: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
12: Τηλέφωνο 2751-066-500.
13: Σημειώνεις επιτυχία.
14: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
15: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
14: Οκ.
15: Τι οκ.
14: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
15: Τότε φύγαμε.
14: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
16: Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
18: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
19: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
20: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Υπέροχη και αγέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2, 38 λεπτά μετά από τις 10. Καλημέρα. Δευτέρα λοιπόν, 25 του Μάη. Μηδερίνε Ευαγγέλη μαζί μέχρι και τη μία. Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού, γιατί με βροχές και καταιγίδες αλλά και ισχυρούς ανέμους ξεκινάει η εβδομάδα. Παρόλα αυτά η θερμοκρασία θα είναι υψηλή. Πάμε να δούμε λίγο. Πιο συγκεκριμένα για την Αττική, λίγες νεφώσεις σήμερα, παροδικά αυξημένες στις απογευματινές ώρες, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. Κάπως έτσι θα το πάει και στη Θεσσαλονίκη, με τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα με 26 βαθμούς Κελσίου, Μακεδονία Θράκη το ίδιο, νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος το ίδιο. Οπότε το απογευματάκι να περιμένουμε κάποιες βροχές. Εντάξει, δεν πειράζει, τι να κάνουμε τώρα. Θα καλοκαιριάσει, σας λέω. Τουλάχιστον θα έχει ζέστη. Μηνύματα περιμένω στο Viber, που είστε, τι κάνετε και από πού μας ακούτε. Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη έρχεται από τη Hisense. Ως επίσημος χορηγός του FIFA World Cup 2026, η Hisense φέρνει την ατμόσφαιρα του γηπέδου κατευθείαν στο σαλόνι σου. Με τις νέες τηλεοράσεις απολαμβάνεις τη μοναδική RGB τεχνολογία για ζωντανά χρώματα και φωτεινότητα εικόνες που κάνουν κάθε φάση επική. Αλλά η Hisense δεν μένει εκεί. Γιατί με την αγορά της νέας σου τηλεόρασης μπαίνεις στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Μαϊάμι για να ζήσεις το FIFA World Cup 2026 από κοντά. Τρεις νικητές θα κερδίσουν λοιπόν αεροπορικά διαμονή και εισιτήρια για το γήπεδο μαζί με ένα άτομο της επιλογής τους. Μπείτε στις σελίδες της Hisense στα social media για περισσότερες πληροφορίες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πολύ καλή φασούλα αυτή. Άννα Βύση, Ρεάλ Νίδου και κάτι από τα παλιά έρχονται και μετά ξανάρχομαι κι εγώ. Αιγαίο.
21: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Βύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Συγκοινωνούνται δοχεία και Διονύσης Γινάς 9 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11. Είναι Δευτέρα 25 του Μάη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι η Βέρνη Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2 και κάπως έτσι θα πάμε μέχρι και τη μία τόμη σημεράκι. Πλησιάζει, κοντοζυγώνει το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Θα έχει, εντάξει, καλό καιρό. Θα υπάρξει και μία αστάθεια, έτσι για να ξέρετε, να είμαστε προετοιμασμένοι, αλλά κυρίως. Εντάξει, καλά θα είναι τα πράγματα με θερμοκρασία υψηλή και. Θα σας πω και τους δημοφιλείς προορισμούς έτσι, γιατί ξεκινάνε και οι πρώτες διακοπές στα νησιά. Αρχικά έχουμε την Ίδρα και τις Πέτσες που είναι και κοντά εδώ στην Αττική, οπότε θα είναι γεμάτα. Όσο να πεις, η Τίνος επίσης, η Κύθνος, η Έγινα, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη θα πάτε πολύ, στην Πάρο, στην Άξο, στη Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά και στη Λευκάδα. Και Πελοπόννησος παίζει πάρα πολύ. Κοιτάξτε τώρα να δείτε, γιατί κοίταξε και λίγο τις τιμές εδώ σε αυτό το άρθρο. Γύρω στα 400 ευρώ, ας πούμε, βγαίνει για να νοικιάσεις σε ξενοδοχείο ή κάποιο Airbnb ή οτιδήποτε για το τριήμερο. Εντάξει, βάλε και τα πάνε έλα, βάλε και τις βενζίνες, άμα πας με αυτοκίνητο ή αλλιώς θες. Τα θες τα λεφτάκια σου, λέει, για το τριήμερο, αλλά εντάξει. Τι, να κάτσουμε και σπίτι, κλεισμένοι, δηλαδή, δεν μπορώ άλλο. Κατάλαβες, οπότε κανονίστε να πάτε ένα τριμεράκι, αν σας βγαίνει, έστω κάπου εδώ κοντά, δεν χρειάζεται τώρα.
1: Σφαίρα.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
4: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
3: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
5: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
6: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Nissan Κυριαζής, 3ο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751-067-713.
8: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Elite, φρυγανιές οικογενειακές και Kris Selection ψωμί για τόστ σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700ml, 17,80. Τεσόρι μαλακτικά, 38 μεζούρες, 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός. Παύλα SM.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
11: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
12: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
11: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
12: Φέτος σε πάω Ιταλία, να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
11: Θανάση, πες μου κι άλλα.
12: Βεντούρης Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
13: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες. Ω! Πάλι!

0: καινούργια από ποτέ. Και με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
8: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα.
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
12: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
13: Σφαίρα 102-2.
12: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
14: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής. Ένα λεπτό μετά από τις 11. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι η Βερίνα Βαγγέλου στον Σφαίρα 102-2. Και φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Dead zoning, παιδιά. Κρατήστε αυτή τη λέξη. Η νέα ταξιδιωτική τάση που προτείνει πλήρη αποσύνδεση και θα σας πω και ποιο ελληνικό νησί έτσι θεωρείται ιδανικό γι' αυτό, σύμφωνα από αυτά που μας προτείνουν. Το dead zoning λοιπόν προωθεί τη συνειδητή αποσύνδεση από ψηφιακές συσκευές κατά τη διάρκεια των διακοπών και φαίνεται πως κερδίζει μεγάλο έδαφος ανάμεσα στις νεότερες γενιές, οι οποίες νεότερες γενιές γενικά δεν πολύ γουστάρουν έτσι τα social media και όχι μόνο, δεν πολύ γουστάρουν. Γενικά τα ξενύχτια την έχουν δει λίγο πιο έτσι με ένα πιο healthy, ρε παιδί μου, τη ζωή τους, για να το πω απλά να το καταλάβετε. Πάμε να δούμε λοιπόν τι εννοεί. Σε μια εποχή, τι εννοεί η έρευνα, σε μια εποχή όπου η συνεχή συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο και τα social media θεωρείται όχι απλώς καθημερινή, αλλά σχεδόν αυτονόητη, είναι το νέο ταξιδιωτικό trend που επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τη σχέση ανθρώπων τόσο με την τεχνολογία όσο και με την ξεκούραση. Αυτό είναι το dead zoning, μια πρακτική που προωθεί τη συνειδητή αποσύνδεση από ψηφιακές συσκευές κατά τη διάρκεια των των διακοπών. Και προτείνουν την Αμοργό εδώ. Είναι αυτό το νησί. Γιατί σου λέει Αμοργός έχει κρατήσει λίγο ακόμη αυτό έτσι με την παράδοση, λίγο με το να πηγαίνουν όλα πιο χαλαρά. Γιατί όταν πας διακοπές, μόνο το στρες δεν θες. Γι' αυτό φεύγεις στην τελική, για να αποφύγεις το στρες. Αν είσαι όλη μέρα στα τηλέφωνα, στους υπολογιστές και να δουλεύεις και από εκεί, να κάνεις. Δεν ξεκουράζεσαι και ήδη όλη τη χρονιά. Είναι πάρα πολύ στρεσογόνη η καθημερινότητα. Οπότε όταν πας διακοπές θέλεις λίγο να αποσυνδεθείς όντως από όλους και από όλα. Καλπάζει αυτή η τάση, να ξέρετε, γιατί το burnout και όλο αυτό το στρες αναγνωρίζεται πλέον ως δομικό πρόβλημα της σύγχρονης υγείας και εργασίας. Και ο ΠΟΗ ορίζει τον burnout ως σύνδρομο που συνδέεται με το χώρο εργασίας και χαρακτηρίζεται από εξάντληση, αποστασιοποίηση και μειωμένη αποδοτικότητα. Οπότε πρέπει να κρατάμε λίγο τις ισορροπίες ανάμεσα σε δουλειά και προσωπική ζωή. Αποσυνδεθείτε λοιπόν, να περάσουμε υπέροχα τις διακοπές μας. 6936 10 102 το Viber, μηνυματάκια περιμένω που είστε και από πού μας ακούτε. Επίσης, αν νιώθετε ένα πρίξιμο ή ότι έχετε σκάσει ένα πράγμα, μια βαριά αίσθηση και λες κάτι πρέπει να κάνω, δεν πάει άλλο, υπάρχει κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα. Είναι το S-Detox από τη Superfoods. Είναι ένα συνδυασμός υπερτροφών και βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών και μάλιστα σε μόλις 6 ημέρες. Δοκίμασέ το και δεν θα χάσεις, θα με θυμηθείς. Έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πάμε να τους ακούσουμε και τα λέμε σε λιγάκι.

0: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Ε, τότε φύγαμε.
1: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
4: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
5: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
3: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
6: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
7: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
8: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
7: Και ποιος ξέρει.
8: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
7: Μα τι λες.
8: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
9: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
10: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
9: Τηλέφωνο 2751-066-500.
10: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
11: Πάρεις πώς μου, μας λέει η Δέσποινα Βανδύ, και ολοκληρώνει τις 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας, 38 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, γιατί είναι Δευτέρα 25 Μαΐου εννοείται. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Και μιας έχουμε μπει σε κλίμα έτσι καλοκαιρινό, πάρω σπαλά σουίτς να ταξιδέψουμε μέχρι την Πάρο, εκεί που θα παραδώσετε τις αισθήσεις σας, την άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο, που χαρίζει το ξενοδοχείο, παιδιά, μια θέα τώρα. Τι να σας πω, βλέπετε κύριο Βασίλεμα, είναι σοκ, είναι σοκ. Έχω μείνει, γι' αυτό σας το λέω. Στο Πάρος Παλαιό Σουίτ σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες, με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών. Είναι και πολύ φιλόξενοι όλοι. Πάρος Παλαιό Σουίτ, η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Για πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να μπείτε στο parospalas.gr. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Το S-Detox είναι στην παρέα μας και είναι ένα και ένα. Αν έχεις έτσι κάποια πρίξιματάκια, αν έχεις κάνει κατακράτηση υγρών, τώρα το καλοκαίρι καλπάζει η κατακράτηση υγρών. S-Detox λοιπόν από τη Superfoods είναι ένα συνδυασμός υπερτροφών και βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών, και μάλιστα σε μόλις 6 μέρες. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς. Μικρή διακοπή και έρχομαι να παίξουμε σφαίρα Password.
12: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
13: 1952 φεύγει από τη ζωή ο Ματσούντα, ο Γιουτζίρο.
11: Εντάξει, τα θέλεις.
13: Επίσης το 1994 έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Τσάρλς Μπουκόφσκι, ο Αμερικανός συγγραφέας. Ενώ σαν σήμερα θα είχαν γενέθλια ο Αμέρικο Βεσπούτσι.
14: Μεγάλη αδικία αυτό. Κάθε χρόνο το λέμε. Πρέπει να το πω, είναι πλέον παράδοση αυτό το αστείο. Αφού το λέγανε Αμέρικο Βεσπούτσι, γιατί δώσανε στη χώρα που ανακάλυψε το μικρό του και όχι το επίθετο να τη φωνάζουμε Βεσπούτσα.
12: Πρωινό σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
15: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
16: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
17: Hertz Leasing.
16: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
17: Hertz Leasing.
16: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
17: Hertz Leasing.
16: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
18: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
19: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
20: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
19: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
21: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
19: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
22: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
19: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε μικρογιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
0: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
19: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
1: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
19: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
23: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
24: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
24: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
23: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
24: Τι έκανες?
23: Έβαλα προτέρια.
24: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
24: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
23: Έτσι.
24: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
23: Να, εδώ.
24: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
23: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
25: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
26: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα.
27: Για σκέψου.
26: Mastercard Day.
27: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
26: Ναι.
25: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
26: Happy Mastercard Day.
28: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
29: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
30: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκων φροντίδα.
31: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά.

0: yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk. Scandinavian Sleeping
1: and Living. Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
2: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
2: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
6: Το Σφαίρα Password είναι 1-9-9-9.
7: Ακούσατε το Σφαίρα Password μόλις 47 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα, Δευτέρα λοιπόν, 25 Μαΐου, η Μιβερίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2. Έχετε 5 ολόκληρα λεπτά στη διάθεσή σας να γράψετε τη λέξη Password στο Viber του Σφαίρα. Είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Το Σφαίρα Password και είναι εδώ καθημερινά. Και θα χαρίσετε κάποιον ακροατή του Σφαίρα ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Και τι αυτοκίνητο? Το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το αυτοκίνητό μας βρίσκεται κρυμμένο στο μυστικό του γκαράζ και μόνο εσείς μπορείτε να το ανοίξετε λέγοντάς μας το Σφαίρα Password. Οπότε 5 λεπτάκια στη διάθεσή σας, κάντε τα κουμάντα σας και σε λίγο βγαίνουμε για να παίξουμε με έναν ή μία από εσάς. Άντε επιτέλους να ξεκινήσουμε τα τηλέφωνά μας. Έχω κάτι άλλο να πω? Προς το παρόν όχι. Οπότε πάμε να ακούσουμε Ρία Ελληνίδου, Πέτρο Ιακωβίδη και Ανδρομάχη. Και έρχομαι να φέρω.
2: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
8: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
9: Ο Ατρόμητος Παναρητίου διοργανώνει λαϊκοδημοτικό γλέντι την Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τραγουδούν Γιάννης Χέτος, Τούλα Κατσιβάλη, Δήμητρα Μπέκιου, Σοφία Αντωνοπούλου. Στο κλαρίνο ο Γιάννης Γκορίτσας. Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τιμή Γουρνοπούλας 14 ευρώ. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6943 260 112 και 6941 437 669.
2: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
10: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κρητικός-sm.gr.

0: Να ρε μαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Μανιφίκ! Σούπερ! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
2: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
5: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
6: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
7: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
8: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
7: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
8: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
7: Με αγνά υλικά.

0: γλυκιά.
1: Κατά εκεί να πας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
3: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa.
2: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
3: Καναπές,
2: θα μου πει.
3: Καναπές θεία. Καναπές,
2: θα μου ξαναπεί.
3: Καναπές θεία. Άστο ρε θεία, πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
2: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
3: Καναπές θεία. Καναπές.
0: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμός στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
4: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Τότε φύγαμε.
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
7: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
6: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
7: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
6: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
7: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
6: Τηλέφωνο 27510 66500.
7: Σημειώνεις επιτυχία.

0: Σφαίρα. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ, φρυγανιές οικογενειακές και κρίς-κρίς σελέξιον ψωμί για τόστ σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικό. pavlesm.gr.
4: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
7: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
6: Αλήθεια, για πες.
7: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
6: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θέατρα και αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
8: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744023999.
9: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
10: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
9: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
10: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
9: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
10: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
9: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
10: Μωρέ, μπράβο.
9: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
11: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
9: Τηλέφωνα 27 510 76 037
11: και 6944 411 643.
12: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
13: Nissan Κυριαζής, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751-067-713.
14: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
15: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
16: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
17: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
18: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
19: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
20: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε.

0: Κάθε παιδί, κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27100.
1: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23, Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 6909-84-8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
2: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις,

0: Να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Ε, τότε φύγαμε.
1: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
0: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την TUVELAS σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλο. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
2: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
4: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
5: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
6: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
7: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
6: Και ποιος ξέρει.
7: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
6: Μα τι λες.
7: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
8: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
9: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
8: Τηλέφωνο 27510-66500.
9: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
10: Σφαίρα.

0: όταν ακούς αυτό.
1: Σ' ένα νουρίζει μια σβησμένη φωτιά, σε κυνηγάει μια ακίνητη εικόνα. Σε παρασέρνει η ζωή στα βαθιά για να σε πνίξει σε μια σταγόνα.
0: Και αυτό.

0: Ξυπνώ.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26100. 164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
3: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
6: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
5: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
6: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
5: Με αγνά υλικά.

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751 306 856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
3: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
6: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97-782.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Nissan Κυριαζής, τρίτο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751-067-713.
4: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
5: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
4: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
6: Ο Ατρόμητος Παναρετίου διοργανώνει λαϊκοδημοτικό γλέντι την Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τραγουδούν Γιάννης Χέτος, Τούλα Κατσιβάλη, Δήμητρα Μπέκιου, Σοφία Αντωνοπούλου. Στο κλαρίνο ο Γιάννης Γκορίτσας. Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τιμή Γουρνοπούλας 14 ευρώ. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6943 260 112 και 6941 437 669.
7: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
8: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sportcamp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
7: Αλήθεια, για πες.
8: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
7: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sportcamp, το highlight του καλοκαιριού μας.
9: Η Sportcam Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcamkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
10: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
11: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
10: Οκ.
11: Τι οκ.
10: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
11: Ε, τότε φύγαμε.
10: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
12: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
13: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
12: Hyperdesmo από την Αλχήμικα, Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
13: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
12: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
13: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
12: Τηλέφωνο 2751-066-500.
13: Σημειώνεις επιτυχία.
14: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.

0: 94,4 σφαίρα.
1: Ό,τι αργεί και ό,τι στη γη είναι βαθιά κρυμμένο, πάλι στο φως θα βαφτιστεί και θα έρθει ευλογημένο.

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3:30.
1: Μανιφίκ, σούπερ, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
4: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ, φρυγανιές οικογενειακές και κρίς-κρίς σελέξιον ψωμί για τόστ σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700 ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικό. pavlesm.gr.
5: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
6: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa.
5: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
6: Καναπές,
5: θα μου πει.
6: Καναπές θεία. Καναπές,
5: θα μου ξαναπεί.
6: Καναπές θεία. Άστο ρε θεία, πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
5: Και πες τον και σόφα. Artline, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
6: Καναπές θεία. Καναπές.

0: σφαίρα.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 4.
2: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
3: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
2: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
3: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
2: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
3: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
2: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
3: Μωρέ, μπράβο.
2: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
4: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
2: Τηλέφωνα 27510 76037 και
4: 6944 411 643.
1: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
5: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master, Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658. Και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
1: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, έξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
4: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
5: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Τότε φύγαμε.
5: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
8: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
9: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
10: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

ψηλά να δούνε της γης οι θλιμμένοι, να'ρθουν και να βρουν συντροφιά, να βρουνε στρωμένο τραπέζι στα μνή για να πιει

αυτό ψηλά. Να δούνε τις γης.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής.
0: Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
4: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
5: Τι αξίζει πραγματικά όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του? Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-0-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
6: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
7: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: σφαίρα. Η ώρα είναι 5:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
1: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
0: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27 51 55 0 122 και 27 52 0 27 100. www.tomonopati.com.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.

0: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
2: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουνο.
1: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμός στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
3: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
4: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Nissan Κυριαζής, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27510-67713.
5: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
7: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: πολλές οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
1: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
2: Τέτοια ώρα. Κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Ε, τότε φύγαμε.
1: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
0: Εκεί που σκάει το κύμα ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωρά η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
4: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
5: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 6909-848-8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
0: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
6: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
7: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
6: Αλήθεια, για πες.
7: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
6: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θέατρα και αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
8: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 27 44 023 999.

0: τα ψέματα όμως.
1: Τα βρήκε.
0: Τα είπε. Τα είπε κανονικά.
2: Τα είπε, να σου πω κάτι.
0: Ναι, να παίζουμε.
2: Λέγανε το Σαββατοκύριακο για βροχές τέτοια από εδώ. Οκ, δεν έγινε και κάτι.
0: Ναι, εντάξει.
2: Δεν τρελαθήκα εγώ. Έτσι όπως τα παρουσιάζετε εδώ πέρα, λέγατε εδώ και με το Γιάννη, καταιγίδες, τα πνιγούμε.
0: Καλοκαιρινή ηλιόλουστη ατμόσφαιρα δεν είχαμε πάντως.
2: Κυριακή ήταν τάλα ήλιος.
0: Δεν είπαμε
2: τα πνιγούμε.
0: Είπαμε εμείς θα πνιγούμε. Τι λέει αυτός.
2: Σάββατο, έλα τώρα.
0: Τι Σάββατο. Λέει, παιδάκι, μου είσαι παραπληροφόρηση ολόκληρη.
2: Μια χαρά να πούμε. Κάθομαι και σας ακούω κι εγώ.
0: Γιατί επειδή μας άκουσες δεν βγήκες. Διαφορετικά θα έχεις πάρει εσύ τα κλαμπς και τα βουνά.
2: Θα σας δώσω λογαριασμό, θα κάνω.
0: Λοιπόν. Εφόσον το ξεκινάει έτσι, πάμε στον καιρό. Τρίτη 26 του Μάη αύριο και έχουμε το πρωί 20 βαθμούς. Θα φτάσει 30 με λίγα συννεφάκια, 4 με 5 ποφόρ βοριάδες. Την Τετάρτη, 29 με ηλιοφάνεια, έχει υγρασία. Έχει και κουνούπια. Δεν ξέρω αν έχετε στο σπίτι σας. Εγώ έχω στο δικό μου. Εντάξει, εμείς είμαστε και στην εξοχή. Τετάρτη 27 του Μάη είναι και του Αγενιού του Ρώσου επίσης. Λοιπόν, την Πέμπτη έχουμε 32 με 33.
2: Άστο. Εγώ όταν πήγα το Σάββατο όλη μέρα.
0: Όντως.
2: Καλοκαιρινά, χειμερινά, είμαι πανέτοιμος.
0: Τα έχει φτιάξει.
2: Όλα,
0: δεν
2: όλα.
0: Έχω κάνει
2: πανέτοιμος.
0: Τίποτα.
2: Πανέτοιμος. Είχα κλείσει και τα χαλιά τώρα το Σάββατο, αλλά το ξέχασα και πήρα τον έτσι και του λέω μην έρθει τώρα το Σάββατο.
0: Τον
2: Κώστα.
0: Την Παρασκευή θα βρέξει 29 του Μάη, θα έχει 32 βαθμούς, αλλά θα παίξει βροχούλα λιγάκι το μεσημέρι. Τσουρτσούρ, παιδί μου, εντάξει. Και από Σάββατο, παιδιά, 30-31, νοτιάδες. Το Σάββατο είναι για μπάνιο, 31 του Μάη, για να δω.
2: Ίσως και να κάνουμε ένα μπανάκι.
0: Ναι.
2: Ίσως, Σάββατο, Κυριακή.
0: Πού να πας να κάνεις μπάνιο, εσύ.
2: Θα πας στην Αίγινα, σου λέω.
0: Α, θα πας στην Αίγινα, σου δίνει το Αγίου Πνεύματος.
2: Ναι.
0: Σωστά. Πάρα πολλοί κόσμος θα φύγει. Η πληρότητα λύνει στο φουλ.
2: Ναι.
0: Δεν πειράζει. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε και πάμε λίγο Designer Outlet Athens, εκεί που πραγματικά τρέχει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Πριν από λίγο καιρό είχα πάει, έχω κάνει 2 εβδομάδες είχα πάει και ψάχνω να βρω το Nike, το κατάστημα. Και δεν το βρίσκα. Γιατί μου λένε ανοίγει σε λίγες μέρες. Και άνοιξε. Το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα είναι στο Designer Outlet Athens, στο ισόγειο του εκδοτικού χωριού.
2: Ωραία.
0: 1200 τετραγωνικά μέτρα.
2: Ναι.
0: Είναι 1200. Πολύ μεγάλο. Ναι, εγώ όταν σου λέω είχα πάει, το φτιάχνανε.
2: Τι
0: δηλαδή είχα περάσει απ' έξω. Ναι.
2: Πού εκεί στο.
0: Στο ισόγειο.
2: Στο
0: Designer.
2: Πού είναι το Designer στο. Προς Σφαιραφίνα, δεν είναι.
0: Προς Σφαιραφίνα, μπράβο. Ναι. 1200 τετραγωνικά μέτρα. Αφιερωμένα στα σπορτς, μας περιμένουν για το πιο αθλητικό shopping. Έχει όλα όσα αγαπάς και είναι ανοιχτά και τις Κυριακές. Αξίζει να το επισκεφτείτε, ναι, είναι πάρα πολύ ωραία.
2: 1200 τετραγωνικά.
0: Χορταίνει το μάτι σου, Nike.
2: Θα έχει και τμήμα με ποδοσφαιρικά μέσα.
0: Όλα.
2: Τρελαίνομαι εγώ για αυτά.
0: Παπούτσια, ρούχα, κολάν, γυναικεία, αντρικά, παιδικά, όλα.
2: Τρελαίνομαι για ποδοσφαιρικά και για κολάν. Πώς τα συνδυάζω αυτό δεν ξέρω. Λοιπόν,
0: κολάν τι για σένα.
2: Κολλάν, γενικά.
0: Φοράς κολλάν εσύ.
2: Άμα χρειαστεί.
0: Όταν, στο γυμναστική, όταν πας γυμναστήριο, τι φοράς, μην γελάζεις.
2: Όταν έπαιζα μπάλα, φοράγα.
0: Αυτό το όταν. Τώρα. Όταν πήγες γυμναστήριο σήμερα, τι φοράγες.
2: Ένα σορτσάκι ή ένα τισέρτ.
0: Από μέσα φοράς κολλάν.
2: Φοράω σπασουάρ. Για να με κρατάει.
0: Τι είναι το σπασουάρ.
2: Σπασουάρ είναι για τις κραδασμούς, για τους κραδασμούς.
0: Τι γελάς.
2: Λοιπόν, να προχωρήσουμε παρακάτω.
0: Να το γκουγκλάρω.
2: Ναι, μέχρι να το βρεις. Αυτό το Σάββατο το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Park Your Seminars στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την προβολή της ταινίας Lilo και Stitch Live Action. Μία ώρα πριν από την ταινία τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops, ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώματα, παιχνίδι, φαντασία. Πηγαίνετε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση του ή να απολαύσεις popcorn και να βάλεις έτσι να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth. Δεύτερη χρονιά το Φυσικό Αέριο χαρίζει μοναδικές καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Δες το πρόγραμμα στα social και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ωραία ενέργεια αυτή.
0: Το σπασουάρ τώρα που το γκούγκλαρα, λοιπόν, είναι συγκράτησης επίδεσμος. Συγκρατεί, έτσι.
2: Είναι φωλιά.
0: Έχει ένα προστατευτικό κύπελο.
2: Ναι.
0: Το cap, το λεγόμενο cap.
2: Και εκεί παρκάρεις.
0: Είναι σκληρό αυτό το κύπελο. Και είναι απαραίτητο σε μαχητικές τέχνες.
2: Ναι.
0: Πυγμαχία για δυνατά χτυπήματα.
2: Για
0: να αποφύγεις. Τι ας πούμε δυνατό κάνεις εσύ που φοβάσαι μη σε χτυπήσουν και φοράς το κύπελο.
2: Θα σου δώσω αναφορά τι κάνω στο γυμναστήριό μου.
0: Μα το cap τι το θες εσύ.
2: Το θέλω. Το θέλω.
0: Ναι,
2: θέλω να νιώθω σιγουριά.
0: Ναι. Αυτό είναι μόνο έτσι ή βγαίνει και σε shorts.
2: Βγαίνει και σε άλλα χρώματα, άμα θέλεις. Ναι, δηλαδή καλοκαίρι μπορεί να παίξει ένα κιτρινάκι, ένα μπλε σκούρο.
0: Ναι.
2: Και μαρινιέρα δηλαδή, δεν είναι.
3: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος σε κάποιον αγώνα ποδοσφαίρα, καλά. Σε κάποιον αγώνα μπάσκετ τον είχε κάνει κοντινό ο σκηνοθέτης και είχε κάνει με τα δάχτυλά του τον αριθμό 4.
1: Ναι.
0: Και χθες λοιπόν που τον βρήκαν οι δημοσιογράφοι έξω από το γήπεδο, τον ρώτησαν, λέτε, να βγείτε αληθινός, και λέει ναι, θα κερδίσουμε και αυτά. Και μετά ξεκινάνε τις ερωτήσεις στον Οικονομόπουλο για την προσωπική του ζωή.
1: Και έφυγε.
0: Και λέει κάποια δημοσιεύματα και εκεί λέει είμαστε μια χαρά. Σταματάει και λέει ποια δημοσιεύματα.
1: Ναι.
0: Και όντως τώρα είναι, γιατί κυκλοφόρησε στη Μύκονο με τη Ματίνα Ζάρα, την τραγουδίστρια, η οποία είναι, από ό,τι έλεγε Τσιμισελή το πρωί που άκουγα, είναι η κοπέλα ενός φίλου του.
1: Α, okay.
0: Και πάνε τώρα να τη χρεώσουν στη Μύκονο με τη Ματίνα Ζάρα, την τραγουδίστρια, η οποία είναι, από ό,τι έλεγε Τσιμισελή το πρωί που άκουγα, είναι η κοπέλα ενός φίλου του.
1: Α, okay.
0: Και πάνε τώρα να τη χρεώσουν.

0: Luxury, συγγνώμη. Luxury Beach Resort. Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Το Sirene Blue Luxury Beach Resort είναι στον Πόρο. Με την πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ στον Πόρο. Είναι καταπληκτικά. Είναι ήσυχα, είναι ωραία, είναι γαλήνια. Είναι υπέροχα. Και το ξενοδοχείο, το Sirene Blue Luxury Beach, είναι μπροστά στη θάλασσα. Έχετε φυσικομαγειρεμένα πιάτα. Έχει τρία εστιατόρια. Μπορείτε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας ένα υπέροχο σπα στο ξενοδοχείο.
1: Αυτό.
0: Σκεφτείτε τώρα, έχει γη πνεύματος.
1: Σπα και
0: έτσι.
1: Φασολάδα.
0: Σάββατο πρωί φεύγεις.
1: Ναι, γεμιστά.
0: Φτάνεις στον Πόρο. Μπαίνεις στο Sirene.
1: Ναι.
0: Και λες, να κάνω το σπα μου πρώτα.
1: Και μετά
0: μιλάμε.
1: Να φάω μαγειρευτά. Ωραία.
0: Λοιπόν, από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου, με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι, Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. SireneBlueResort.gr. Μπορείτε να μπείτε στο site και να κάνετε έτσι κλικ, να ενημερωθείτε για όλες τις παροχές, για το ξενοδοχείο, να δείτε φωτογραφίες, τα πάντα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, δουλευταρά στην παρέα μας. Το δουλευταρά τα ξέρετε πια, έχετε κατεβάσει το application. Είστε expert, το χειρίζετε στα χέρια. Επιλέγετε ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες, χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξετε γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θέλετε να συνεργαστείτε. Απλά και όμορφα. Ησυχάσετε.
0: Λοιπόν, πάω στον Αντώνη χθες και του λέω: έχω τέσσερις εργασίες να κάνω στο σπίτι φέτος.
1: Ναι.
0: Και του τις έγραψα και σε χαρτί.
1: Okay.
0: Και λέω: ποιες από τις τέσσερις μπορείς να αναλάβεις
1: στον άντρα σου?
0: Ναι, και μου λέει:
1: καμία.
0: Τι είναι να πάρω τηλέφωνο? Λέω: ναι, τον επαγγελματία.
1: Τι εργασίες είχε για πέρα?
0: Λοιπόν, η μία είναι: χρειάζομαι. Μου έχουν χαλάσει τρεις σίτες από τρία δωμάτια.
1: Οι σίτες είναι λίγο δύσκολο.
0: Ωραία.
1: Θέλει ειδικό. Δηλαδή, ποιος να. Τώρα πρέπει να πιάνουν πολύ τα χέρια σου.
0: Η δεύτερη είναι μία πρίζα που μου έχει χαλάσει από το Φλεβάρι.
1: Ναι, αυτή την πρίζα, οκ. Okay. Και αυτή θέλει ηλεκτρολόγο τώρα. Δεν πάει να παίζει με αυτά.
0: Σιγά καλά, αλλάξει μία πρίζα. Έχει σπάσει πρίζα γύρω-γύρω.
1: Α, αυτό τίποτα. Ένα τέτοιο θέλει. Ένα εργαλείο, πολυεργαλείο και τη βιδώνει.
0: Έχει σπάσει μέχρι μέσα όμως. Πρέπει να βγει όλο το καπάκι.
1: Α, όλο. Πρέπει να ρίξει γενικό. Πρέπει να κάνει.
0: Ναι, καλά, κατέβα στο γενικό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η άλλη είναι. Κάτσε να θυμηθώ. Περίμενε. Α, να αλλάξω μια τέντα. Ένα πλαϊνό τέντα τέλος πάντων.
1: Και αυτό θέλει τεντάρε, λέει Ελίνα.
0: Τι είναι να βιδώσει τώρα πάνω στο μπαλκόνι?
1: Ελίνα, άμα το τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο, οι άλλοι θα κάνουν, να πούμε.
0: Λοιπόν, και η άλλη είναι, κάτσε να θυμηθώ. Α, μου έχει φουσκώσει μία πόρτα,
1: ναι,
0: τη Σοφία στο δωμάτιο.
1: Από το ξύλο,
0: και θέλει,
1: ναι,
0: θέλει να αλλάξω την πόρτα ή να την από κάτω να την.
1: Να την τεμαχίσει.
0: Λίγο να τη λιμάρω.
1: Να βγει και να πάει ξύλο.
0: Σιγά να τη λιμάρει λίγο από κάτω.
1: Τι λέει ρε, παιδιά, γυναίκα, είναι τρελή.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: σφαίρα.
1: Τώρα εσείς που θέλετε να χάσετε κιλά και οτιδήποτε άλλο, γιατί μου έδωσαν χθες να πίνω ένα ρόφημα, ρε παιδί μου, που είναι πολύ πολύ δυνατό και βοηθάει, λέει,
2: στο να χάσει κιλά.
1: Ναι. Σμούθι, ναι, με σπανάκι, τζίντζερ και σπιρουλίνα.
3: Όλα θα σου φύγουν.
1: Ναι,
4: αυτό είναι το πιο.
1: Και δεν παίρνω το νερό που το βάζω να το πιω.
4: Ναι.
0: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
6: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο, ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
7: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplas.
8: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
9: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Rock χαρακτήρα.
10: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
11: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
12: Ο Ατρόμητος Παναρετίου διοργανώνει λαϊκοδημοτικό γλέντι την Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τραγουδούν Γιάννης Χέτος, Τούλα Κατσιβάλη, Δήμητρα Μπέκιου, Σοφία Αντωνοπούλου. Στο κλαρίνο ο Γιάννης Γκορίτσας. Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τιμή Γουρνοπούλας 14 ευρώ. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6943 260 112 και 6941 437 669.
13: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
14: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
15: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
14: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
15: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
14: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
15: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή.
14: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
15: Μωρέ, μπράβο.
14: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
13: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
14: Τηλέφωνα 27510 76037 και 6944 411 643.
3: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
4: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
3: Και ποιος ξέρει?
4: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
3: Μα τι λες?
4: Χαϊπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
13: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
4: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
13: Τηλέφωνο 27510 66500.
4: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
16: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα ρε μαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα, ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
17: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
16: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
18: Μανιφίκ. Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu! Πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
19: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
20: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
21: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
22: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

0: Ξεκινήσαμε από το παρέα στον Σφαίρα και υπερβολές. Απόγευμα Δευτέρα, 25 του Μάη, και ξεκινάει η εβδομάδα με δώρα. Ξεκινάει η εβδομάδα με πίτσα φαν, με δωρε επιταγή μουστάς, με το βρέσο τραγούδι στο 211-779-31. Let's go, παρακαλώ. Ναι, ποιος είναι εδώ? Λοιπόν, πίτσα φαν, έχουμε μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ, μια μακαρονάδα. Ένα πακέτο, ξεκινάμε με αυτό το δώρο.
1: Λοιπόν, είμαι ο Γιάννης, παιδιά, από Αγίους Αναργύρους.
2: Τέλεια, εδώ δίπλα μας. Πάμε, Γιαννάρα, καλή επιτυχία.
1: Να είσαι καλά.
0: Το βρήκες?
1: Άντε, μου θυμίζει, για πάμε άλλη μία.
0: Και εμένα, και εμένα.
1: Να, να πω τώρα.
2: Ναι, δεν το βρήκα.
1: Δεν το έχω ρωτήσει.
2: Γεια σου, Γιάννη.
0: Να είχα τρεις ζωές εγώ.
2: Έχουμε δύο δώρα.
0: Τι τραγουδάρες έχει πει ο Χατζηγιάννης, ρε παιδιά. Παρακαλώ.
3: Ναι,
0: ναι, γεια σας.
2: Το όνομά σου?
3: Δήμητρα.
2: Γεια σου, Δήμητρα, πού τηλεφωνείς?
3: Από Αγίους Αναργύρους.
2: Και εσύ? Εγώ,
0: πω, πω, μαζί και με τον Γιάννη είσαι.
2: Σας έχει υποχρεώσει ο κύριος Πολίτης επειδή είναι το ραδιόφωνο?
3: Όχι, όχι.
2: Ναι, μωρέ,
3: τώρα,
2: δεν
3: θα
0: ένα, δύο, τρία και...
3: Δεν ξέρω. Άλλη μία.
2: Είναι Κιάμος. Μπράβο μου.
0: Για τέτοιο, για δεν συναβαδί, υπάρχει σου, δεν το πήγαινα εγώ.
2: Κιάμος.
0: Για πες.
3: Δεν έχω ιδέα. Στο τρελοκομείο. Στο τρελοκομείο.
2: Γεια σου,
0: γεια σου, αγάπη μου, φιλάκια. 2-11-779-31. Συνεχίζομαι.
2: Με δύο δώρα έχουμε και πέτ μουστά στα φιλιά μου στον Παυλάρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Ελίνα.
0: Καλώς
2: το. Το όνομά σου?
1: Γιάννης.
2: Πάμε, Γιάννα, ρε.
1: Για πάμε.
2: Εντάξει.
1: Πάμε άλλη μία, μου έρχεται.
2: Ναι. Έλα.
1: Χαράματα.
2: Όχι. Όχι, όχι. Έλα, ρε, μεγάλε.
1: Λάθος.
2: Γεια σου, φιλιά.
1: Γεια.
0: 2-11-779-31. Συνεχίζουμε, παιδιά. Ψάχνουμε για το Pizza Fan πακέτο κόμπο νικητή νικήτρια.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
2: Το όνομά σου?
4: Γιώργος από Κορυδάλλο, έχω ξαναπάρει.
2: Πάμε, Γιωργάρα, καλή επιτυχία.
4: Να είστε καλά. Ναι.
2: Πάμε άλλη μία.
4: Πάμε άλλη μία.
2: Σχοινάς είναι. Δεν παίζομαι ο άτιμος.
4: Περίμενε, περίμενε. Στη ζωή
0: μου. Άσε μας, ρε ράπτη.
2: Ελίνα, μην πονάς.
0: Όλα στη μένα.
2: Μην πονάς, Ελίνα μου. Γεια σου, φίλε.
0: Φιλάκια.
4: Να είστε καλά, γεια.
0: 2-11-779-31. Ο επόμενος. Ομορφαίνει στη ζωή μου.
2: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
2: Το όνομά σου?
5: Σταυρούλα.
2: Πάμε, Σταυρούλα μου, καλή επιτυχία.
5: Ευχαριστώ.
2: Το βάλε και την αλφάβητο.
5: Αλλάξαμε εμείς, έχουν αλλάξει οι άλλοι.
0: Τίτλος, τίτλος.
5: Πώς το ονομάζαμε εσύ?
0: Ό,τι ζήσα. Μείνε στη γραμμή.
6: Σου μιλάω και εσύ το πρόσωπο κοιτάς. Ξαφνικά την πόρτα.
2: Γεμίστε λίγο τον πάγο και κάνα αγκουράκι να φέρετε με κάνα τέτοιο, ε. Λοιπόν, Pet Moustache, 60 ευρώ. Pet Moustache, τα ξέρετε πια. Τεράστια ποικιλία τροφών και λιχουδιών στο κέντρο του Αμαρισίου. Ένα boutique pet shop, πάρα πολύ ωραίο, που έχει τα πάντα μέσα με πολύ καλούς ανθρώπους. Γενικά η εμπειρία σου, και να μπεις και να μην ψωνίσεις και κάτι, είναι εμπειρία στο Pet Moustache. Εκεί με τη Χριστέλα κάτω να πλένει τα σκυλιά, να τους κόβει τα νύχια, ο Παύλος πάνω, τα παιδιά γύρω-γύρω να τρέχουν. 60 ευρώ να τα αξιοποιήσεις όπως εσύ γουστάρεις και αγαπάς.
0: 2-11-700-79-31.
7: Εισβέρα. Κάτι τη μέρε.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνουν ότι είμαστε εμεί.
4: Γεια
0: σα.
4: Ναι.
2: Γεια στο όνομά σου.
0: Εσύ δεν πρέπει να μιλήσει κανονικά.
4: Κώστα.
2: Ωραία. Πάμε να παίξουμε. Το βρήκα.
4: Άλλη μία.
2: Το βρήκα, το βρήκα.
0: Περίμενε.
2: Ναι.
0: Το ξέρει.
4: Οικολογόπουλο.
2: Δάντη.
8: Έλα, ρε φίλε, ναι. Ποιο?
2: Κομμάτια.
4: Α, Δάντη.
2: Όχι.
0: Το δωμάτιο.
2: Το δωμάτιο.
0: Γεια σου!
4: Γεια σας, ευχαριστώ!
0: Όπως τι τραγούδι!
2: Είμαι πολύ καλός! Καλησπέρα.
0: Τώρα που θα
2: βρεθούμε. Πώς σε λένε?
9: Ρένια.
2: Ρένια, ωραίο. Από το Ειρηνή.
0: Όχι, από το Κατερίνα.
2: Από το Ζαχαρένια, ωραίο.
9: Βεβαίως.
2: Μπράβο.
0: Πάμε Ζαχαρένια, σε βαφτίσανε?
2: Όχι,
9: ναι,
2: Μίτσο.
9: Ναι, Ζαχάρο.
2: πάμε Ζαχαρένια μου.
0: Το βρήκες γι' αυτό?
2: Νομίζω πως ναι.
9: Ιδέα δεν έχω όμως.
2: Άλλη μία.
9: Ναι. Όχι.
0: Το βρήκα. Γαρμπή.
2: Γαρμπή είναι.
9: Όχι, όχι. Είμαι και φαν. Κρίμα.
0: Ασυμφωνία χαρακτήρων.
2: Μπράβο.
0: Το έπιασε.
2: Όχι, Γαρμπή, Γαρμπή. Δεν είναι μόνο τραγούδι.
0: Φιλάκια.
9: Φιλάκια.
0: Πάμε δυνάμωσε, δυνάμωσε. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
2: Το όνομά σου?
9: Ιωάννα.
2: Πάμε, Ιωάννα μου, καλή επιτυχία.
9: Ευχαριστώ.
0: Πανεύκολο.
9: Μέλισσες?
2: Ναι, ναι, ποιο? Πες
9: το. Ο...
0: Έλα, πες το. Φιλάκια.
2: Κρυφά, γεια σου.
0: Τελευταία γραμμή 2-11-700-79-31.
2: Παύλο, αν δεν το πάρει κανείς, αφαίρεσέ τα δικά μου, ε.
0: Σιγά καλέ κι εσύ.
2: Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
2: Το όνομά σου?
10: Αντωνία.
2: Αντωνία μου, πάμε να παίξουμε.
10: Χατζηγιάννης.
2: Ναι.
10: Να σου αλλιώς.
0: Μπράβο.
2: Μπράβο ρε Αντωνία.
0: Μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
2: Γεια σου, Αντωνία, φιλιά.
0: Φιλιά.
2: Ναι, στο κέφι, Αντωνία.
0: Λοιπόν. Αυτό ήταν λοιπόν το πέσο τραγούδι, το οποίο παίζουμε καθημερινά γύρω στις 7 παρά 20. Να είστε συντονισμένοι για να κερδίσετε όχι ένα, αλλά δύο δώρα. Και τώρα πάμε κατευθείαν με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Τηλιακού. Η ΑΒΕΝ μας θυμίζει πως η καθημερινή έκθεση στον ήλιο στην πόλη ή στις διακοπές απαιτεί και υψηλή αντιλιακή προστασία. Το ΑΒΕΝ Ultra Fluid Invisible SPF 50 απορροφάται σε ένα δευτερόλεπτο και είναι 100% αόρατο και ταυτόχρονα σε προστατεύει πλήρως. Μπορείς να βάζεις και συνέχεια. Δηλαδή, εμένα ο γιατρός μου είχε πει ο δερματολόγος ότι θέλει συνέχεια επανάληψη το αντιλιακό και αυτό επειδή απορροφάται και κατευθείαν είναι πάρα πολύ βολικό για αυτή την περίπτωση. Με το πατενταρισμένο φίλτρο Thiazorb προστατεύει από ακτίνες UVA και UVB αλλά και τον μπλε φως της ψηλής ενέργειας. Το βρίσκεις στα φαρμακεία, είναι της Avento Ultra Fluid Invisible SPF 50.
2: Τώρα το Novivert by Novibet το ξανακάνει, σου προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να κερδίσεις ένα από τα 200 voucher Space Safe Card αξίας 50 ευρώ. Σούπερ διαγαλαξιακός διαγωνισμός σε περιμένει να πάρεις μέρος και να διεκδικήσεις το απόλυτο έπαθλο. Περισσότερα στο www.novibet.gr/στοίχημα.
0: Όχι, ποιο κατάλαβες εσύ ότι σου είπα? Βάλε το δάντι, ναι. Βάλε δάντι. Πα, τι ωραίο τραγούδι ρε παιδιά. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
1: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
2: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
3: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
4: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ, φρυγανιές οικογενειακές και κρυς-κρυς σελέξιον ψωμί για τόστ σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικό. www.pavlasm.gr.
5: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
6: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
7: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
8: Nissan Κυριαζής, 3ο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27510-67713.
9: Οστεομού. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
11: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
12: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
13: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
12: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
13: Για να δω.
14: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
15: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
16: Τρεις Εργενίδες.
17: Άχρηστη.
18: Ένα μωρό.
17: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
18: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
16: και όλα ανατρέπονται.
18: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
19: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
16: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
19: Όμως μετά από μία.
18: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
16: Ένα μωρό για τρεις.
20: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
16: Διονύσης Ατζαράκης.
18: Ζήσης Ρούμπος.
19: Χάρης Χιώτης.
18: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
20: Και η Ελένη Καρακάση.
16: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
18: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
21: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
5: Όχι.
4: Όχι.
5: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
1: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας. Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bull Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.

Ρέστοσφαίρα Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: Ρώσες. Λοιπόν, και σελήνη στο τοξότη έχουμε τώρα πανσέλινο το Σάββατο και κάπου έχουμε μέσα τον Ιούνιο για το δίδυμο και γενικά τα πράγματα είναι ψιλοζόρικα. Για πάνω στους τοξότες λέει να είμαστε λίγο φιδωλοί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μάη, δηλαδή αυτό που διανύουμε τώρα. Γιατί η πανσέλινος...
1: Φιδωλή με τι?
0: Ακόμα και σε μένα, εσύ να είσαι φιδωλός. Μην μπαίνεις αέρα. Ωραία. Αυτό εννοεί ο άνθρωπος εδώ. Λοιπόν, κάτι ήθελα να σου δώσω. Κάτσε να το βρω. Ναι, αυτό ήθελα να σου δώσω. Για... Περίμενε όμως. Περίμενε λιγάκι. Έχουμε πανσέλινο στον τοξότη. Θα σας πω τα ζώδια σε λίγο, γιατί τώρα διάβασα κάτι άλλο. Και λέω, ρε παιδί μου, απίστευτο. Φαντάζομαι έχετε δει όλοι τον πίνακα του Μπάνξη με το κοριτσάκι, με τον μπαλόνι το κόκκινο.
1: Μπαλόνι, ναι.
0: Έτσι, το κορίτσι με το κόκκινο μπαλόνι στο σχήμα καρδιάς είναι μια πολύ διάσημη εικόνα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα του Μπάνξη. Άλλαξε χέρια στη Νέα Υόρκη σε μια πώληση που επιβεβαιώνει πόσο δυνατή παραμένει η θέση του ανώνυμου καλλιτέχνη στην αγορά της σύγχρονης τέχνης. Ο Μπάνξη είναι...
1: Άγγλος.
0: Είναι, πέρα από το ότι είναι Βρετανός, είναι καλλιτέχνης του γκράφιτι,
1: ναι.
0: Σκηνοθέτης ταινιών, πολιτικός ακτιβιστής.
1: Δεν έχει φανεί πολύ ποτέ το πρόσωπό του.
0: Είναι ανεπιβεβαίωτης ακόμη ταυτότητας.
1: Ναι.
0: Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν πούλησε αυτή την εικόνα, αυτή την διάσημη εικόνα με το κορίτσι και το κόκκινο μπαλόνι, έναντι 17,9 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή 16,5 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή. Έγινε σε ιδιωτικό χώρο μέσα στο κατάστημα της Tiffany & Co, η Δημοπρασία, με 70 ενδιαφερόμενους, διεκδικούσαν το έργο 70 άτομα, η διαδικασία κράτησε 8 λεπτά. Και νικητής αναδύθηκε άγνωστος Αμερικανός συλλέκτης, 16,5 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει την εικόνα του κοριτσιού που αφήνει τον μπαλόνι να φύγει. Εμφανίστηκε πρώτη φορά αυτή η εικόνα ως γκράφιτι στο Λονδίνο το 2002.
1: Ναι.
0: Αυτό μετά εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο διάσημα σύμβολα του Μπάνξη.
1: Επενδυτικά το βλέπεις.
0: Ξεκίνησε social media αυτό. Αν θυμάσαι, ξεκίνησε τότε, είχε ξεκινήσει το Instagram.
1: Ναι.
0: Όχι, το 2. Συγγνώμη. Πότε έγινε. Το 12 δεν έχει ξεκινήσει το Instagram.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εγώ θυμάμαι ότι αυτό πήρε πάρα πολύ μεγάλη δημοσιότητα αυτή η εικόνα από τα social.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν αυτό έξω.
1: Τι ξέρω τώρα. Είναι καλλιτέχνη που έχει κάνει πάρα πολλά έργα. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχει κάνει και τον τύπο που κρατάει, ας πούμε, τον χούλιγκαν που κρατάει, που να περάσει, ναι, με λότοφ, ναι, και πουτάει λουλούδια.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: περνάει,
0: ναι, ναι,
1: πάρα πολλά μηνύματα με το.
0: Και γενικά, ρε παιδί μου, ο καλλιτέχνης χρησιμοποιούσε πάντα πίνακες που έβρισκε σε καταστήματα μεταχειρισμένων, τους μετέτρεπε έτσι σε σχόλια πάνω στην κοινωνία. Η ειρωνία είναι προφανής. Ένας καλλιτέχνης που έγινε διάσημος μέσα από τον δρόμο και την αντικαθεστωτική του διάθεση, πλέον βλέπει τα έργα του να απολύονται σε χώρους απόλυτης πολυτέλειας. Δηλαδή, από γκράφιτι στο δρόμο, μέσα σε δημοπρασία στο κατάστημα Tiffany. Κατάλαβες τι σου λέω.
1: Ναι.
0: Μέσα σε ένα κατάστημα που είναι, μιλάμε τώρα για την απόλυτη πολυτέλεια. 16,5 εκατομμύρια ευρώ πήρε μόνο από αυτή την εικόνα. Είναι ασύλληπτο. Λοιπόν, φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Τι θέλω να σας πω? Θέλω να σας πω ότι από το 1857 μέχρι και σήμερα το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και επιστρέφει τώρα στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους, παιδικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα γνωρίσουν την ιστορία της ενέργειας, θα φτιάξουν τα δικά τους έργα, θα πειραματιστούν πάνω σε αυτά για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Gasmuseum.gr κάθετος Άξιον για να κλείσετε τη θέση σας. Επόμενο εργαστήριο Κυριακή 7 Ιουνίου στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη.
1: Λοιπόν, Νικόλα, τώρα Νικόλα. Θεσσαλονίκη, εδώ. Λοιπόν, στην παρέα μας είναι.
0: Όλα μαζί, όλα
1: η Μασούτης,
0: μαζί.
1: Ένα και 1,5 χρόνια Μασούτης. Σημαίνει 50 Σάββατα με μοναδικές. Συγγνώμη, παιδιά, έχει γίνει
0: 50
1: κάτι,
0: χρόνια.
1: Έχει γίνει κάτι σοβαρό με την οικογένειά μου, θα το πω μετά.
0: Συγγνώμη, πάμε στο τραγούδι.
2: Απογευματινό σφαίρα 102,2.

απογευματινό σφαίρα 102,2. Εδώ απόγευμα Δευτέρα 25 του Μάη και ακούσαμε την Άντα Θοδωρίτου και το Φορτηγό. Παρέα εδώ με το Μασούτη. Θέλω να δύο εδώ απόγευμα Δευτέρα 25 του Μάη και ακούσαμε την Άντα Θοδωρίτου και το Φορτηγό. Παρέα εδώ με το Μασούτη. Θέλω να σα πω ότι ο Μασούτη ξεκίνησε.

0: Νάνση, στη Βάσο. Φιλιά στη Μαριάνθη. Πολλά φιλιά. Ωραίο τραγούδι ζητάει. Στην Έρση. Τι λέει, μ' αρέσει που μου λέτε τι να κάνω με τις εργασίες που έχω στο σπίτι μου. Όσον αφορά την πόρτα, μπορείτε να βάλετε μία-δύο ροδέλες στους μεντεσέντες και να σηκωθεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσι μου, ευχαριστώ. Νομίζω ότι χρειάζομαι δουλευταρά παρόλα αυτά. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα αυτά μόνη μου, το καταλαβαίνουμε όλοι. Γι' αυτό και κατεβάζουμε δουλευταράς app. Διότι αν το κατεβάζεις στο app και μπεις μέσα, θα βρεις άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις περισσότερους επαγγελματίες από όσους φαντάζεσαι, με δείγματα εργασιών για να επιλέξουμε εμείς με ποιον θα φτιάξουμε το σπίτι μας και ό,τι εργασίες έχουμε. Βοηθάει πάντως η λίστα που έχω κάνει, γιατί έτσι ξέρεις, σβήνεις, βάζεις τικ δίπλα στην κάθε δουλειά που μπορεί να έχεις τελειώσει και ησυχάζει και το κεφάλι σου παρόλα αυτά, διότι έρχονται 35 άρια σιγά σιγά, δηλαδή. Μπαίνουμε φουλ στο καλοκαίρι. Εντάξει, έβρεξε, εντάξει, συνέφιασε, αλλά από την επόμενη εβδομάδα, μάλλον από αυτή την εβδομάδα, από Πέμπτη και μετά, αναμένεται άνοδος θερμοκρασίας. Συνεχίζουμε με Αντώνη Ρέμο στον Σφαίρα 102,2 και Δευτέρα.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102,2.

0: σφαίρα.
1: Σιτρόν, το λεμόνι στα γαλλικά.
2: Ναι, σιτρόν.
1: Και στο αγρίνιο το λένε αυτό, άμα σου δούμε και τα ξύνες.
3: Σιτρόν.
1: Σιτρόν, ρε.
0: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Πόσο κάνει 50 επί 200?
5: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
4: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Γερμανός ολέ ολέ.
8: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
7: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
8: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
7: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
9: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35.

0: μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27100.
1: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
4: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
3: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
4: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
3: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
4: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
3: Τηλέφωνο 2751 06 6500.
4: Σημειώνεις επιτυχία.
5: Ανακαίνιση στο σπίτι ή στον επαγγελματικό χώρο, για ανανέωση ή γιατί χρειάζεστε νέα διαρρύθμιση ή θέλετε να γίνει περισσότερο λειτουργικός. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλήρης ανακαίνιση χώρων από το μπάνιο και την κουζίνα έως τα δάπεδα και τα έπιπλα. Διαθέτουμε τα καλύτερα υλικά και το εξειδικευμένο προσωπικό που εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα. Μελέτη χώρου, έξυπνες λύσεις, λογικές τιμές χωρίς υπέρβαση κόστους. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 2752 025 657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
8: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
7: Οκ.
8: Τι οκ.
7: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
8: Ε, τότε φύγαμε.
7: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
9: Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Μέλισσα και Μαργαρίτα, εδώ στο Σφαίρα 102.2 και στην παρέα μας, στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια.
1: Πώς τους πετσόκοψες έτσι.
0: Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια επιστρέφει σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, παρακαλώ. Και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή. Μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gasmuseum.gr/action και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 7 Ιουνίου.
1: Γιάννη μου, πόσα χρόνια κάνεις αυτή τη δουλειά? 12. Μπορείς να γράψεις βιβλίο μόνο για τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Νομίζω μπορείς να καλύψεις παραπάνω από τα μισά κεφάλαια. Λοιπόν, η Novibet είναι εδώ καθημερινά μαζί μας με νέα προσφορά γνωριμίας. Σε στέλνει στο διάστημα. Η Novibet το κάνει ξανά. Απογειώνει το παιχνίδι σου με το καλημέρα και ένας γαλαξίας εκπλήξεων σε περιμένει. Free spins, golden chips, free bet and coins για το σύμπαν του Noviverse. Ένα έχεις να θυμάσαι, το promo code Novistar. Η διαστημική προσφορά γνωριμίας είναι εδώ και είναι για σένα. Novibet.gr / στοίχημα.
0: Ελένα Παπίλα.
1: Νικόλας Ράπτη.
0: Γιάννης Μπούνιας θα στη ρύθμιση του ήχου.
1: Θέλω να στείλω πολλά φιλιά στον φίλο μου, στον αγαπημένο μου, στο άλλο μου μισό this week για το Unblock Κωνσταντίνο Δέδε που μας ακούει.
0: Α, πολλά
1: που έχει ανέβει και το επεισόδιο μας.
0: Μπράβο,
1: το Unblock. Και θέλει να ακούσει Στέλλα Καλή, την υπέροχη Στέλλα Καλή και το Πλάτη αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2. Έχετε ένα Κωστάκι μέχρι τις 11 και εμείς αύριο στις 5 θα είμαστε εδώ.
0: Γεια σας.
1: Φιλιά πολλά, να προσέχετε.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Καλό το μαλάκα.
2: Είστε σίγουρα ανδρολόγος.
3: Ρε Γρηγόρη.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
0: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
0: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
0: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας. Νιώθεις τα μάτια σου ξύλα.
7: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
8: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
9: Τι αξίζει πραγματικά όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Magnifique! Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu! Πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
2: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
5: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Εναντιπαιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752.

0: 2310-97-782.
1: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
2: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa!
1: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
2: Καναπές,
1: θα μου πει.
2: Καναπές θεία, καναπές,
1: θα μου ξαναπεί.
2: Καναπές θεία, άστο ρε θεία, πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
1: Και πες τον και σόφα. Artline, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
2: Καναπές θεία, καναπές.
3: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Τότε φύγαμε.
3: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
5: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
6: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
5: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
6: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
5: Με αγνά υλικά, ποιοτικά.

0: Τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
3: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
4: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανά.

0: Σφαίρα.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
3: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
2: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
0: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ, φρυγανιές οικογενειακές και κρίς-κρίς σελέξιον ψωμί για τόστ σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικό.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
11: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
12: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμβροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

0: 94,4. Ακούγεται δυνατά.
1: Όσα δεν λέει η γλώσσα και τα κρατάω μέσα στο στόμα λίγο ακόμα και θα γεμίσω

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9:30.
1: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
3: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Ε, τότε φύγαμε.
3: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
5: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
6: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
5: Αλήθεια, για πες.
6: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
5: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θέατρα και αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
7: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744023999.
8: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις.

0: Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
1: Nissan Κυριαζής, τρίτο χιλιόμετρο, Αργούς Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751067713.
2: Ο Ατρόμητος Παναρητίου διοργανώνει λαϊκοδημοτικό γλέντι την Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τραγουδούν Γιάννης Χέτος, Τούλα Κατσιβάλη, Δήμητρα Μπέκιου, Σοφία Αντωνοπούλου. Στο κλαρίνο ο Γιάννης Γκορίτσας. Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τιμή Γουρνοπούλας 14 ευρώ. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6943 260 112 και 6941 437 669.
3: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520 43 403.
2: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 10.
1: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
2: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
1: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
2: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
1: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
2: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή?
1: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
2: Μωρέ, μπράβο.
1: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
3: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
1: Τηλέφωνα 27 510 76 037
3: και 6944 411 643.
4: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
5: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
6: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa!
5: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
6: Καναπές,
5: θα μου πει.
6: Καναπές θεία. Καναπές,
5: θα μου ξαναπεί.
6: Καναπές, θεία. Άστο ρε θεία. Πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
5: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Άργος.
6: Καναπές, θεία. Καναπές.
3: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

0: Και αυτό.
1: Μια ζωή στο κινητό. Με έχεις να μιλάω. Έχω έξω θελωθεί. Να το συζητάω.
0: Ακούς Σφαίρα 94,4.

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 10:30. Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος γραμμές. 20 χρόνια σταθμός στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
1: Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
2: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
3: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
0: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
4: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
5: Ο Ατρόμητος Παναρητίου διοργανώνει λαϊκοδημοτικό γλέντι την Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τραγουδούν Γιάννη Σχέτος, Τούλα Κατσιβάλη, Δήμητρα Μπέκιου, Σοφία Αντωνοπούλου. Στο κλαρίνο ο Γιάννης Γκορίτσας. Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τιμή Γουρνοπούλας 14 ευρώ. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6943 260 112 και 6941 437 669.
0: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.

0: σφαίρα.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11:30.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε
3: άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει.

0: Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
1: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

πολλές οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 12.

0: ναυαγό με στεναφυγεία. Τα χρόνια μου σε δονιά μου στη μάνα σου τα αφιερώνω.
1: Στη μάνα μου είναι εδώ.

Δευτέρα. Η ώρα είναι 12:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

Ζωντανές ηχογραφίσεις τραγουδιών της ελληνικής δισκογραφίας καθημερινά 12 με 2 το βράδυ.

Α, όπως λένε και οι πιο παλιοί, και δίκιο να έχουν μοιάζει. Πέτρα που θέλει να κυλάει ποτέ δε χορταριάζει. Και το ξέρω κεφάλι μας μυαλό ποτέ δε βάζει. Όσο τα πόδια μας βαστούν

0: Ζωντανές ηχογραφήσεις τραγουδιών της ελληνικής δισκογραφίας καθημερινά 12 με 2 το βράδυ.
1: Λίγο πιο προς τα λίγο. Είμαστε.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε.

0: 102,2.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: Τρανζίστορ FM 102,2. Όλα είναι μουσική.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.